Κος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio 106,2.

με την υποστήριξη του ECOMED. Βρε καλό στους Super Host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα

Melody.gr. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: Mad Radio 106,2.
1: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Βρε καλό στο Super Host, στη πιο summer's παρέα, των Mad Video Music Awards 2023.

έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο MAD.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.

Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

έως και την 5η 28 Μαΐου στο mat.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2. Mad Radio.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι? Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
3: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
4: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις βερικοκιές. Το ίδιο χρώμα έχουν.
2: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
3: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ. Όπως λέει και ένας φίλος μου, τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι, δεν έχουμε κουτάλια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα Κατερίνα. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2. Τι κάνετε, πώς είστε? Εμείς εννοείται είμαστε εδώ με πάρα πολύ ενέργεια για να σου τη γεμίσουμε την ημέρα σου με πάρα πολλά χαμόγελα και θετική σκέψη για να πας καλά στη δουλειά σου. Σήμερα είναι Τρίτη και είναι 26 Πέμπτου. Είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
6: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
7: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Αν θέλεις λοιπόν και εσύ μαζί με την Ιωάννα Ντουράν να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, μπορείς να κερδίσεις τώρα, να διεκδικήσεις τουλάχιστον τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access, γιατί τέτοιες είμαστε. Κάθε μέρα, κάθε ώρα ακούς το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στέλνεις μήνυμα και μπαίνεις και στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Εκτός αυτού, έτσι απλά σε ενημερώνω, αγάπη, θα ακούσεις και τα ποσοστά που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας και η ερώτηση σήμερα είναι: Summer Crush ή Serious Relationship?
6: Έχουμε φυσικά και τα healthy tip από τη Βρυσίδα που θα μας δώσει συνταγή για energy snacks. Και για να μπει στην κλήρωση για το δώρο που δίνουμε την Παρασκευή, σε παρακαλώ θέλω να στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και με αυτόν τον τρόπο θα μπεις και στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, μάντρετε για το Next 2. Ακούς και ναι, εγώ ακόμα δεν έχω ξυπνήσει από ό,τι καταλάβα. Αλλά εσείς που έχετε ξυπνήσει και ακούτε ραδιόφωνο, ακούτε εμάς. Εννοείται τα κορίτσια στην πόλη, έχετε βάλει καφέ, έχετε βάλει μουσική φυσικά αφού ακούτε ραδιόφωνο. Και εμείς είμαστε εδώ μέχρι και τις 10 να σκοτάμε συντροφιά. Είσαι στο μάντρετε για το Next 2 και τώρα έχουμε τα πιο hot νέα από το
1: mart.gr.
2: Και να δώσουμε ένα συγχαρητήρια στην αγαπημένη σε όλους μας.
0: Μπράβο, Cyrus.
2: Όχι, μπράβο.
0: Μπράβο, Χάνα. Χάνα Μοντάνα.
2: Χάνα Μοντάνα. Την οποία, παιδιά, όταν ήμασταν μικρές, και αυτή και εγώ εννοώ, μου λέγανε ότι μοιάζουμε.
0: Νόμιζα ότι είσαι μικρή, πηγαίνετε για καφέ, θα μας έλεγες πάλι. Και θα έλεγα εντάξει, θα τη σκοτώσουν.
2: Όχι, όχι, όχι. Μου λέγανε όμως ότι μοιάζουμε, παιδιά.
3: Μα ίδια δεν είναι η Χάνα Μοντάνα, έτσι όταν ήμουν.
2: Όχι, ρε, όταν ήμουν μικρή, είχαμε ίδια μαλλιά. Ίδια μάτια έχουμε.
0: Τέλος πάντων.
2: Είχαμε και το ίδιο δοντάκι, γιατί και εμένα αυτά τα δοντάκια προεξήχε λίγο, όπως και εκείνης μέχρι να βάλει θήκες. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά δεν θα μιλήσουμε για τις θήκες που έβαλε, αλλά για το χρυσό αστέρι της. Γιατί η 33χρονη πλέον στάρ έγινε, η οποία θέλω να ξέρετε ότι είναι και αυτή γεννημένη 90s, ναι, ναι, σαν εμάς. Πήρε, παιδιά, το αστέρι στο Hollywood Walk of Fame και έκλεισε ουσιαστικά πάρα πολλά στόματα.
0: Είναι η πρώτη που γεννημένη σε
2: ναι, παιδιά, είναι πάρα πολύ νέα. Για από Χάνα Μοντάνα, παιδιά, είναι global icon, έτσι. Την global, golden. Και το έκανε και. Το έκανε full circle, έτσι. Επίσης, να ξέρετε, παιδιά, ότι στην τελετή υπήρχε συγκίνηση, υπήρχαν δάκρυα, υπήρχε πάρα πολύ fashion power. Δίπλα της, ρε παιδί μου, γενικά υπήρχαν τα πάντα και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι τρόπαιο, είναι υδρότας και πάθος. Οπότε όντως νομίζω τους βούλωσε τα στόματα, φίλε. Επίσης θέλαμε, ρε παιδί μου, να θυμίσουμε μέσα από το mad.gr ότι η συγκεκριμένη δεν είναι ότι είναι αθάνατη, γι' αυτό κιόλας και έχετε να αφήσει κάτι που θα μείνει.
0: Τέλεια.
2: Η μεταξύ συγκεκριμένη ήταν από πού ήταν, είχε άλλη καταγωγή και πήγε στο Hollywood. Τύπου.
0: Από ένα χωριό.
2: Ναι, νομίζω. Ναι. Νομίζω ότι και γι' αυτό η ταινία της Χάνα Μοντάνα, την οποία θέλω να πω ότι είδαμε την πάση μου την αίμα.
3: Η ήταν μουσικό.
2: Country είναι ο παπάς. Ο παπάς της είναι country μουσικό.
0: Καλύτερα,
2: αλλά είναι country μουσικό.
0: Ήταν από κάποιο χωριό, ναι.
2: Ναι, δεν ήταν από Hollywood.
3: Επίσης, να πω σε αυτό το σημείο, έχει πάει καμία σας σε Αμερική, εκεί στο Hollywood, εκεί που είναι τα στέλια.
0: Στο Hollywood, Los Angeles, όχι. Νέα Υόρκη, Μαϊάμι
3: έχω πάει. Εκεί που είναι τα αστέρια.
0: Αλήθεια.
3: Ναι. Για να πάρω το βραβείο μου όταν βραβεύτηκα σαν Makeup Artist of the Year, πήγαμε στο Los Angeles. Στο Los Angeles μας κάνανε ένα tour και περάσαμε και από τα αστέρια του Hollywood εκεί πέρα να δούμε τα αστεράκια κάτω.
2: Και με είδες εκεί, Κατερίνα.
3: Όχι, αλλά είδα Ομόνια κανονική. Δηλαδή μυρίζει τσίκνα όλος ο πεζόδρομος. Τα αστέρια, άστο ότι έχουν πάνω μάκα. Και δεν ήταν καθόλου όλο αυτό που περίμενα να δω. Ήταν εντυμένη, αλλά με τζάμπο φορεσιές. Κόσμος άστεγοι βασικά για την ακρίβεια, άνθρωποι που θέλουν λεφτά και σου ζητούσαν να βγάλεις φωτογραφίες. Οπότε φαντάζομαι κάπου εκεί μια Χάνα Μοντάνα από το Lidl ντυμένη να σου λέει εδώ είναι το αστέρι μου, να βγάλουμε μια φωτογραφία.
0: Στο Franklin, Tennessee.
3: Α, Franklin, Tennessee.
2: Στο Tennessee. Mm-hmm. Βλέπεις δηλαδή και η συγκεκριμένη κοπέλα, παιδιά, όντως τα κατάφερε τόσο πολύ.
0: Ναι, ωραία.
3: Λοιπόν, από τη στιγμή που η Miley έγινε Walk of Fame Legend, εσύ μπορείς να ζήσεις το δικό σου main character moment στα MAD VMA 2026 με backstage access μόνο μέσα του MAD Radio 106,2. Το MAD Radio 106,2 κάθε ώρα σε κάθε εκπομπή σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα MAD VMA 2026. Άκου καθημερινά MAD Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στείλε μήνυμα τη φράση MAD VMA με κεφαλαία στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία. Η κλήρωση λοιπόν γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή του MAD Drive και δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία. Μη το χάσεις. Δεν χαλαρώνουμε λοιπόν, κρατάμε ρυθμό με το τραγούδι Αζίζαμ και σε πολύ λίγο ερχόμαστε με τα ζώδια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα, ίδιο 106,2. Ακούς τα κορίτσια στην πόλη. Ακούς και έχεις κάνει και την πιο κατάλληλη επιλογή, γιατί αυτά τα κορίτσια ξύπνησαν αξιμέρωτα για να δουν τα αστέρια και να κάνουν την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση. Οπότε είναι ώρα για τα
1: ζώδια στο Μάντρα, ίδιο 106,2.
0: Και φυσικά θα ξεκινήσουμε με τον Κριούλη, γιατί η μέρα σήμερα θέλει ψυχραιμία στις συζητήσεις. Οπότε μην απαντάς βιαστικά και κάτι καλό θα προκύψει στα επαγγελματικά σου.
2: Ταύρος, οικονομικά και πρακτικά θέματα μπαίνουν σε μία σειρά. Μια μικρή ευχάριστη είδηση θα σου φτιάξει τη διάθεση.
3: Δίδυμη, έχεις ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Ιδανική μέρα για νέες γνωριμίες και γρήγορες αποφάσεις.
0: Καρκινάκια, χρειάζεστε χρόνο για ξεκούραση και σκέψη. Οπότε μην πιέζετε καταστάσεις που δεν ξεκαθαρίζουν ακόμα.
2: Λέων, οι φίλοι και οι συνεργασίες σου σε βοηθούν σε σημαντικά θέματα σήμερα.
0: Okay.
2: Ένα σχέδιο αρχίζει να προχωρά θετικά.
0: Ξέρω τι είναι. Ξέρω τι είναι.
3: Ωραία. Πάρθενε, η δουλειά απαιτεί προσοχή, αλλά φέρνει και αναγνώριση. Απέφυγε την υπερανάλυση στα προσωπικά σου.
0: Ζυγούλιδες, ευνοούνται μετακινήσεις, συζητήσεις και νέα πλάνα. Κάτι σε ανανεώνει ψυχολογικά.
2: Ο Χριστός και η Παναγία, μακάρι Θεέ μου. Σκορπιός, η διαίσθησή σου είναι δυνατή και σε προστατεύει από λάθη. Πρόσεξε μόνο τα οικονομικά ανοίγματα.
3: Τοξότη μου, οι σχέσεις και οι συνεργασίες σε απασχολούν περισσότερο σήμερα. Μια κουβέντα ξεκαθαρίζει όμως πολλά.
0: Εγώ κεράκια, τρέξιμο και υποχρεώσεις, αλλά θα τα προλάβετε όλα. Οπότε βάλτε προτεραιότητες, μην κουράζεστε υπερβολικά.
2: Υδροχός, η διάθεση ανεβαίνει και ο έρωτας ευνοείται. Καλή μέρα για δημιουργικά σχέδια και διασκέδαση.
3: Ιχθύ μου, το σπίτι και η οικογένεια ζητούν την προσοχή σου. Κράτα χαμηλούς τόνους για να αποφύγεις τις εντάσεις και όλα θα πάνε καλά. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα. Σε πολύ λίγο η Βρυσίδα θα μας πει συνταγή για energy snack. Μείνε μαζί μας.

0: Καλωσορίσατε στην παρέα μας, Mad Radio 106,2. Είσαι στην καλύτερότερη παρέα στα κορίτσια στην πόλη. Ελπίζω να έχεις ξυπνήσει. Να δώσω λίγο κάποιες καλημέρες στη μαμά μου που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, κορίτσια της πόλης. Στον Κωνσταντίνο, στη Χριστιάνα, στον Αχιλέα που μας ακούνε, στον Νίκο, στο Ζαπ. Καλημέρα σε όλους. Και τώρα θέλω να σας πω ότι ήρθε η μία και μοναδική ώρα που περιμένατε. Είναι η ώρα για τα
1: Lifestyle and Healthy Tips.
2: Τέλεια. Και αν ψάχνεις ένα γλυκό σνακ χωρίς τύψεις, δοκίμασε χουρμάδες με βούτυρο αμυγδάλου και μαύρη σοκολάτα. Είναι έτοιμο σε λίγα λεπτά, γεμάτο ενέργεια και φυσική γλύκα. Το τέλειο healthy treat για κάθε στιγμή της ημέρας. Mm. Να ξέρεις, Κατερίνα μου και Κάτια, οι μεγάλοι χουρμάδες γενικότερα έχουν πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά. Οι θερμίδες είναι δηλαδή γύρω στα 140 με 160 καλ. Υδατάνθρακες 18 γραμμάρια. Σάχαρα φυσικά έχουν 14 γραμμάρια. Πρωτεΐνη 2 γραμμάρια. Λιπαρά 7 γραμμάρια. Και φυτικές ίνες 3 γραμμάρια. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να ανοίξεις τους μεγάλους χουρμάδες, να βγάλεις το κουκούτσι αν έχει μέσα. Βάζεις ό,τι βούτυρο θέλεις, δηλαδή είτε φυσικό βούτυρο ή αμυγδάλου. Προτιμότερο είναι το αμυγδάλου. Βάζεις ένα κομματάκι μαύρη σοκολάτα και λίγο χοντρό αλάτι από πάνω. Το βάζεις λίγο στο ψυγείο 10 λεπτά και είναι έτοιμο το energy snack σου.
0: Κοίτα, προς το παρόν έχω φέρει, επειδή τις προάλλες μας έλεγες για τα, πώς τα λένε, αυτά που παίρνουν στο νοσοκομείο.
2: Το ζελέ.
0: Ναι, έφτιαξα ζελέ.
2: Αλήθεια. Ναι. Μπράβο, Κατερίνα.
0: Και έφερα γιατί ζήλεψα. Οπότε, μπράβο, μάλλον θα κάνω χουρμά από τις υπόλοιπες ημέρες. Για να δω πώς είναι.
2: Τέλεια.
0: Γευστικά.
3: Ναι. Να φτιάξεις και να φας. Τέλος πάντων, τι, χτύπησες το μάτι σου εσύ,
2: Ναι, ναι.
3: Η βρυσίδα, παιδιά, αυτοχαστουκίζεται εδώ πέρα. Είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, εγώ θα σας πω ότι σε πάρα πολύ λίγο θα ταξιδέψουμε προς Φιλανδία.
4: Κορίτσια στην πόλη. Κάτια, βρυσίδα, Κατερίνα. Κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2.

0: καλημέρα, Mad Radio ακούς και συγχαρητήρια σε όλους που έχετε ξυπνήσει.
1: Μπράβο σας.
0: Μπράβο, παιδιά.
1: Μπράβο, όχι, μπράβο, παιδιά.
0: Μπράβο, μπράβο,
1: μπράβο.
0: Παιδιά, επίσης έχω κάτι ενθουσιαστεί γιατί όντως έχει αρχίσει να καλοκαιριάζει, όντως ανεβαίνουν οι βαθμοί. Δεν πάνε και 40 βέβαια, αλλά ανεβαίνουν.
2: Ανέβουνε, κάτι περίμενε.
0: Ανέβουνε, παιδιά. Όχι, αλλά
1: εδώ εντάξει, το μετεωρολογικό κέντρο τσατίζεται. Μην τα λες αυτά. Ανεβαίνουν οι βαθμοί.
0: Έχουν ανέβει βαθμοί όμως, παιδιά, δεν είμαστε στα ίδια.
1: Εγώ χθες έσκασα πάντως, δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι, πραγματικά, πραγματικά κι εγώ έσκασα χθες. Αλλά σου έχω τον τρόπο, φίλε, για να μην είσαι σκασμένη.
2: Ο τρόπος να μην είσαι σκασμένος.
0: Ναι,
2: είναι αυτός. Ωραία. Τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφουν για 23η χρονιά και η ψηφοφορία είναι live εδώ στο mad.gr.
1: Και ήμουν σκασμένη.
2: 23η. Πώς είναι,
0: 23η.
2: Τι είπα εγώ, 23η θέλει να το πτώνω αλλού. 20 κατηγορίες και οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες, τα τραγούδια που ακούστηκαν παντού και τα κλιπς που ξεχώρισαν. Μπες τώρα και ψήφισε και μην ξεχάς να κλείσει και το στριό σου, έτσι.
1: Γιατί αλλιώς θα σκάσω.
2: Φυσικά, εκεί θα είμαστε κι εμείς. Θα είναι μια πολύ ωραία μέρα. 17 Ιουνίου θα είναι. Οπότε θα σου πω και όχι τραγούδια, θα σου πω και το τραγούδι τη χρονιά. Κάποια airplay. Να μου πει ποιο ψήφισε, κάτια μου, η Κατερίνα. Λοιπόν, Νίκος Βέρτης, ερωτεύτηκα εσένα. Κωνσταντίνος Αργυρός, αχ, καρδιά μου. Αναβήσει όλα για όλα. Πέτρος Ιακωβίδης, αγαπάω όπως είσαι. Γιώργος Κακοσέος, τι να σας πω. Κατερίνα Λιόλιου και Γιάννης Φακίνος, με γεια σου. Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1. Γιώργος Σαμπάνης, από τον ουρανό. Θοδωρής Φέρης, κατάματα. Ελένη Φουρέρα και Χρήστος Μάστρας. Μπορώ κι εγώ. Αυτό ψήφισες.
1: Ναι.
0: Εγώ ψήφισα Βύση.
2: Μπορώ κι εγώ. Ωραίο είναι. Εγώ κατάματα νομίζω.
1: Αχ, όπως και να έχει, περιμένουμε και τις δικές σας ψηφοφορίες, γιατί εσείς θα κρίνετε ποιος θα το σηκώσει τέλος πάντων στα Mad VMA. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήση σε τίτλους από το newsbomb.gr. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στο Χολαργό. Ένας 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος ζωή του. Η γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέα πλήγματα στο Νότιο Ιράν στο πλαίσιο αυτοάμυνας κατά Ιρανικών απειλών κοντά στο θανάτου Ορμούζ. Ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν αποτελεί να παραδοθεί ή να καταστραφεί υπό διεθνή επίβλεψη. Την άνοδο παίρνει ο υδράργυρος, ωστόσο η αστάθεια στον καιρό παραμένει. Έως και στους 30 η θερμοκρασία κατά τόπου στην Αττική, τριήμερο με βροχές, δίνουν τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία για αναργία του Αγίου Πνεύματος. Δικαστήριο στο Όρεγκον τον ΗΠΑ επιδίκασε αποζημίωση στον ιδιοκτήτη μιας γάτας, η οποία προσβλήθηκε από γρήπη των πτηνών αφού έφαγε ομήτροφή κοτόπουλου. Σύμφωνα με το Oregon Live, ο παρασκευαστής ζωικών τροφών καλείται πλέον να πληρώσει το ποσό των 800.000 δολαρίων στον ιδιοκτήτη του κατοικιδίου. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

Χορηγός Κοτσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603. Βρε καλό στο Super Host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη.

0: radio.gr.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Τρεις εργένιδες.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά.
6: Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάς.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Λεόντιος και Λένα του Γκέωργ Μπίχνερ.
12: Μια τραγικομωδία.
11: Ή και όχι.
12: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
11: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
12: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
11: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
12: Λιδία Στέφου,
11: Βασίλης Τσαλίκης,
12: Μιχάλης Ψαλίδας,
11: σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
12: Εισιτήρια στο more.com.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio.

με την υποστήριξη του ECOMED. Βρε καλό στους super hosts στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Δάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη.

0: πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes. Ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr, όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Το φεστιβάλ OFF OFF Athens επιστρέφει στο θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. OFF OFF Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή, στο θέατρο Επικολωνό.

0: releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2. Αν ξυπνήσατε με κέφι, μπράβο σας. Γιατί έχει έρθει, έχει ανοίξει και ο καιρός τώρα, οπότε σας φτιάχνει το κέφι από μόνο του. Αν όχι, εμείς είμαστε εδώ να το δημιουργήσουμε παρέα και είναι η ώρα για το.
1: Poll στο Instagram.
2: Ακριβώς. Και η ερώτηση που έχουμε σήμερα στο Poll είναι Summer Crush ή Serious Relationship. Εδώ πέρα να ξέρετε με το
0: που το καλοκαίρι.
2: Ναι. Εδώ πέρα με το που το άνοιξα, να ξέρετε, ναι. Το 57% λέει serious relationship.
0: Και εμένα
2: 57 και 43.
0: Ναι, το ίδιο. Εμένα 59% serious και summer crush 41. Πάνε οι έδοξες εποχές που θέλανε μόνο summer και λέγανε χωρίζουμε τα καλοκαίρι.
2: Ναι.
0: Το καλοκαίρι μόνο summer crush.
3: Ναι, νομίζω ότι αυτό το κάναμε όταν ήμασταν, να δεις, δημοτικό.
2: Ναι, όχι. Πολύς κόσμος. Εγώ θυμάμαι τουλάχιστον προς το. Εδώ η Ιωάννα κάνει, έχει βγάλει πάνω. Έχει βγάλει το καλοκαίρι σου από πίσω.
0: Σαν με κράσινο.

0: Εσά μερικρά είναι. Είναι το κρας. Είναι.
1: Είναι.
0: Λοιπόν, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν πριν 4-5 καλοκαίρια που όλοι λέγανε α, όχι, όχι, δεν γίνεται το καλοκαίρι να έχει σχέση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να χωρίσεις, να είσαι ελεύθερος, να περάσει ένα ωραίο καλοκαίρι και θα ξαναβρίσκεται από χειμώνα πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λέω, τι είναι τσάντα, βαλτσάντα.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι όπως η χειμερινή ανάρκη.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι είναι και οι καλοκαιρινοί έρωτες. Μάλλον,
0: η καλοκαιρινή ανάρκη.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Πάντως αυτό που θέλω να πω είναι ότι εκτός από το summer crush, παιδί μου, βασικά ακόμα και το summer crush σου, αν θέλεις, ή την σοβαρή σου summer και όσο πάει relationship, μπορείς να την πάρεις και να έρθετε, παιδιά, στο MAD VMA από την ΔΕΗ. Γιατί εδώ στο MAD Radio 106,2 ανυπομονούμε φέτος για τα MAD VMA από την ΔΕΗ και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για εσένα που μας ακούς. Γιατί? Γιατί μπορείς να έρθεις backstage, να σε πάμε on stage. Γενικά, άκου τι γίνεται τώρα. Έχουν ξεκινήσει τα dance auditions by MAD Radio 106,2 και ο Μάνος, έχεις καταλάβει ποιον λέμε αυτόν με την παραλία, και άλλος ένας καλλιτέχνης έκπληξη. Όμως, που δεν θα σου πούμε ακόμα ποιος είναι, ψάχνουν ανθρώπους που αγαπάνε τον χορό ώστε να γίνουν και αυτοί μέρος του act τους. Μπορείς πρακτικά να δηλώσεις συμμετοχή στο mat.gr έως και την 5η 28 Μαΐου και να διεκδικήσεις την θέση σου on stage. Dance auditions by Mad Radio 106,2 και σκηνή σε περιμένει με όποιο crush θέλεις να φέρεις μαζί σου. Επίσης, όπως καταλάβατε, το poll στο Instagram μας ολοκληρώθηκε, οπότε σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή και μείνετε συντονισμένοι στο Instagram μας.
2: Βρυσίδα κάτω παύλα Άντριο.
0: Κατερίνα.πευτίτσι.
1: Και μαρμελάδα.φράουλα για τα επόμενα polls. Σε πολύ λίγο έρχονται κάποιες ονειρικές δουλειές.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα. Ειδικά 106,2. Και είμαστε εδώ πέρα σε πλήρη ετοιμότητα για να αποχωρήσουμε από το ραδιόφωνο, παιδιά, και να πάμε σε κάποια άλλη δουλειά.
1: Όπα. Τι λέει.
0: Αστειεύομαι, όχι, δεν σας αφήνουμε. Αλλά θα σας πούμε κάποιες ονειρικές δουλειές, γιατί πραγματικά δεν θα πιστεύετε ότι υπάρχουν. Κι όμως.
2: Κι όμως.
0: Υπάρχουν.
2: Κι όμως,
0: υπάρχουν και πληρώνουν και αδρά.
2: Θα μας πεις, λέει η Κατερίνα, πριν είπε, θα μας πεις ποιο από όλα αυτά έχεις κάνει, ωραία?
0: Ωραία.
2: Ναι, θέλω ένα-ένα με το μαλακό, μην πάθουμε τίποτα. Λοιπόν, μία δουλειά. Δοκιμαστής παγωτού. Συμμετέχει σε επιτροπές γεύστογνωσίας για την αξιολόγηση της γεύσης και της υφής.
0: Θα σου πω, το έχω κάνει όχι με παγωτό, το έχω κάνει απλά γευσηγνωσία. Δηλαδή, είχε το μαρούσι κιόλας εκεί που έμενα.
2: Θέλω απλά να λες ναι ή όχι.
0: Πριν να σου εξηγήσω.
2: Γιατί έχω πολλές δουλειές, δεν θα προλάβω.
0: Όχι, είναι αυτό. Είναι ότι είχαμε κέντρο γευσηγνωσίας και δοκιμάζαμε διάφορα πράγματα. Παγωτά, χυμού, τα πάντα.
2: Δεύτερη δουλειά. Μυστικός επισκέπτης ξενοδοχείου κάνει μυστική επίσκεψη για να αξιολογήσει την εξυπηρέτηση. Αυτό θα το ήθελα.
1: Δεν το έχω κάνει. Και εγώ θα ήθελα να το κάνω.
2: Δεν το έχεις κάνει.
0: Όχι, αλλά θα ήθελα.
2: Δοκιμαστής θεματικών πάρκων. Κάνει τις διαδρομές για καταγραφή δεδομένων και ασφάλειας.
0: Όχι, αλλά έχω κάνει δοκιμαστές σε escape room. Πιάνετε.
2: Νταντά πάντα. Φροντίζει τα μωρά πάντα σε ένα ερευνητικό κέντρο και την προετοιμασία του φαγητού τους.
0: Είναι τέλειο. Δεν το έχω κάνει. Δεν έχουμε πάντα γι' αυτό.
2: Λοιπόν, δοκιμαστής σοκολάτας. Αξιολογεί τη γεύση και το άρωμα και την υφή των προϊόντων πριν αυτά κυκλοφορήσουν στην αγορά. Άρα δοκιμάζουν σοκολάτες και εμείς δοκιμάζουμε τη ζωή, όπως κατάλαβες.
0: Ναι, εντάξει, αυτό πάει με το πρώτο.
2: Τέλεια.
1: Okay. Το έχει κάνει.
2: Ναι, εντάξει, το έχει κάνει.
0: Έχει γνωσία γενικά. Check.
2: Δοκιμαστής πολυτελών κρεβατιών. Αξιολογεί την άνεση και την ποιότητα.
0: Δεν το έχω κάνει.
1: Αλλά πηγαίνει, λέει, πότε στα IKEA και σε όλα αυτά τα τέτοια που έχουν τα κρεβάτια έτσι στη σειρά και ξαπλώνει και λέει. 7.
0: Παιδιά, νομίζω ότι δεν μου αξίζει να το κάνω γιατί δεν κοιμάμαι.
2: Ισχύει, είναι αυτό που λέει η Κατερίνα. Παρακολούθηση ταινιών και σειρών στο Netflix. Κατηγοριοποιούνται και χρησιμοποιούν λέξη κλειδιά για να βελτιώσουν τις προτάσεις.
1: Σας παρακαλώ, πάρτε με. Πάρτε με να κάνω αυτή τη δουλειά.
0: Έχω ανοίξει θέση εργασίας πριν από 3 χρόνια.
1: Και έκανες αίτηση.
0: Με είχαν πάρει, αλλά στην πραγματικότητα δεν σε πληρώνουν κανονικά. Δεν σα πληρώνουν κανονικά. Μου δώσαν ουσιαστικά. Ναι, δωρεάν συνδρομή και είχε κάποια τύπου κουπόνια.
2: Αυτό το θέλω κι εγώ. Αυτό το θέλω. Πολυτελής οικονόμος. Μένουν σε πολυτελείς κατοικίες ενώ οι ιδιοκτήτες ταξιδεύουν. Το ήθελα πάρα πολύ αυτό. Πολλά χρόνια. Έλεγα, αυτό το σπίτι είναι κλειστό, ρε μαμά. Γιατί δεν είναι κάποιος να το προσέχει? Θα πήγαινα εγώ να το προσέχω. Είναι κλειστό τόσο καιρό. Φεύγουν, ταξιδεύουν.
1: Σωστό.
2: Να μην έμενα εγώ να το πρόσεχα.
1: Εγώ μπορούσα να ήμουν βοηθός της οικονόμου που θα έμενε εκεί για να κάναμε πάρτι.
2: Λοιπόν, και τελευταίο. Φροντιστής νησιού. Είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και την επίβλεψη ενός νησιού, εκτελώντας καθήκοντα όπως συντήρηση ακινήτων, τη φροντίδα των κήπων, την ασφάλεια και τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
0: Αυτό δεν είναι ονειρική δουλειά, αυτό είναι πτωμαϊκή δουλειά. Θα κουραστείς πάρα πολύ.
1: Όλου του νησιού.
0: Ναι.
1: Ωραία, ελπίζω να είναι κανένα μικρό νησάκι, ας πούμε, μια νησίδα εκεί πέρα. Θα ήμουν μια χαρά.
0: Να ξεσκονίζουμε τα βράχια.
1: Στείλτε μας, σας παρακαλώ, στο Viber του σταθμού 6936-646-656 να μας πείτε κι εσείς ποια ήταν από όλες αυτές η πιο ιδανική δουλειά για εσάς. Και τα λέμε σε πολύ λίγο με πάρα πολύ κουσκούς.
3: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA ξέρουν να ενώνουν γενιές. Ο Σάκης Ρουβάς έχει γράψει μεγάλη ιστορία στο θεσμό με βραβεία όπως Καλύτερος Άνδρας Καλλιτέχνης το 2008 και Καλύτερο Βίντεο Κλιπ Pop το 2010 με το Σπάσε το Χρόνο. Από την άλλη, ο FY είναι από τα πιο δυνατά urban πρόσωπα της νεότερης σκηνής με VMA διαδρομή που ξεκινά δυνατά από το Best Newcomer το 2019. Φέτος, οι δύο κόσμοι συναντιούνται στο Κουνιαμπέλα, υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: δήλωση συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Εσύ, τι τύπος γυροφάνη είσαι? Είσαι ο παίχτης τύπος? Αυτός που ξέρει κάθε συμμετοχή τι δίνει, δεν σταματάει να κάνει προβλέψεις ούτε στιγμή και ψηφίζει πάντα τα τσακίρι stick spicy hot? Ή μήπως είσαι ο fit τύπος? Ξέρεις, αυτός που σκάει μύτη πάντα μετά από personal, λέει δεν θα φάω και τρώει 5 πακέτα τσακίρις wavy barbecue. Το MAD και τα τσακίρι chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
0: Hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
7: What is this?
8: That's what I'm trying to figure out.
1: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
9: Pull me up. What do you see?
1: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
11: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Master Classes. Εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty thread, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Όχι, ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Αλλά στη χιονάτη βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονός.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάτια. Βρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Σωστά ακούσατε. Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ πέρα για να σε γεμίζουν ενέργεια, θετική ενέργεια και να πιούμε μαζί τον καφέ μας, ρε παιδί μου, γιατί όχι. Καλημέρα, λοιπόν, αν άνοιξες το ραδιόφωνο και συντονίστηκες στην εκπομπή μας τώρα. Καλημέρα στο τετράγωνο. Όμως, αν μας ακούς από την αρχή και έχεις μπει μέσα σε όλο αυτό το mood και έχεις βαϊμπάρει μαζί μας, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
2: η Κατερίνα Πευτίτσι
5: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και αν θες να ζεις την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, κέρδισε τώρα τη θέση σου μπροστά στη σκηνή δίπλωση καλλιτέχνες με Backstage Access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη αυτή MAD Radio VMA εμπειρία. Η Κατερίνα μέσα αυτή την ώρα θα μας πει τρεις μάσκες προσώπου που μπορεί να κάνεις στο σπίτι σου. Και αν θες να κερδίσεις δώρο, μέσα σε αυτή την ώρα θα έχουμε και το παιχνίδι της ημέρας που είναι η λέξη και το τραγούδι. Σου δίνουμε μια λέξη και εσύ ψάχνεις το τραγούδι που την περιέχει και έτσι θα μπει στην κλήρωση για το δώρο της Παρασκευής.
2: Επίσης, προς το τέλος της ώρας έχουμε και την juicy συζήτησή μας που μας καίει, αλλά η ερώτηση σήμερα είναι ποιο μάθημα σου έδωσε η τελευταία δύσκολη εμπειρία σου. Στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και μπες έτσι στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει, παιδιά. Ελπίζω να έχετε ήδη ξεκινήσει να πίνετε τον καφέ σας. Επίσης, ελπίζω να μην έχει πάρα πολύ κίνηση έξω για όσους πηγαίνετε τώρα στη δουλειά σας, ή τουλάχιστον να ρεπάρετε και να κρατάμε εμείς συντροφιά σε όλους εσάς, όλες αυτές τις κατηγορίες. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, στο Mad Radio 106,2 και μόλις ανοίξαμε το Ευαγγέλιο μας, το
1: Mad.gr. Ακριβώς, και στο Mad.gr βρήκα αρκετά άρθρα πάνω στον Beckham και στη Victoria Beckham. Θα σας πω όμως το ένα που έγραψε για το πώς έγινε billion. Ο Beckham λοιπόν δεν έμεινε ως θρύλος των γηπέδων. Έκανε full pivot και έπαιξε σε άλλη κατηγορία. Πήρε το όνομα, το έκανε brand, χρυσάφι. Μαζί με τη Victoria έκτασε ένα empire που έγινε billion. Από Adidas deals και global campaigns μέχρι και real estate, παιδιά, στη Φλόριντα. Και έξω να bet σε star. Τι είναι αυτό? σε star. Πού είναι αυτό? Κάποιοι εσύ ξέρεις αγγλικά. Δεν πουλάει
2: startups.
1: Δεν πουλάει απλά εικόνα, πουλάει status. Με λίγα λόγια, το ποδόσφαιρο τον έκανε διάσημο, ναι, αλλά το business μυαλό τον έκανε όλο αυτό που έχει γίνει billion. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Βέβαια, και... βέβαια. Μια ανωτελεία. Συγγνώμη.
1: Είναι και κούκλος.
2: Ναι, πέρα από την εξωτερική του εμφάνιση, σαν ποδοσφαιριστής,
1: ναι,
2: έτσι κι αλλιώς έβγαζε εκατομμύρια.
1: Ναι, έβγαζε. Ωραία. Αρκετά. Ναι,
2: έβγαζε.
1: Αλλά δεν έμεινε μόνο σε αυτά. Έκανε επένδυση τα χρήματα,
2: ναι,
1: αυτά.
2: Okay, και μπορούσε... τα αυγάτισε.
1: Μπράβο, ακριβώς. Γιατί ήθελε να κάνει οικογένεια και να έχει για μια άνεση στην οικογένειά του. Ναι, δεν ήθελε να μείνει για πάντα.
2: Δηλαδή είναι πολύ πιο δύσκολο τώρα να μην έβγαζε ένα εκατομμύριο.
1: Συμφωνώ,
2: το μήνα, ας
1: σου
2: πούμε,
1: γράφει
2: έτσι
1: ότι ο θρύλος στο γηπέδο δεν έμεινε μόνο εκεί. Mm. Έκανε και άλλα πράγματα.
2: Μπράβο του. Μπράβο του, του Μπέκαμ.
1: Κούκλος ο Μπέκαμ και η Βικτόρια κάποτε είχαν ένα παντελόνι της. Δηλαδή,
2: κοίτα, εγώ πιστεύω ότι είναι σαν αδέρφια αυτοί οι δύο,
1: είναι
2: να ξέρεις. Κουκ,
1: είναι πολύ ωραίο ζευγάρι.
2: Ίσως επειδή
1: πολύ.
2: Είναι τόσα πολλά χρόνια μαζί, κάπως λίγο άρχισαν να μοιάζουν τόσο, ναι, πολύ, ναι, που εγώ νιώθω
1: ζευγάρι.
2: Ότι θα μπορούσε να ήταν ο Μπέκαμ σε γυναίκα. Καταλαβαίνεις και το αντίθετο.
1: Ωραία. Τέλειο, καλό. Ξάφτε το face up που κάνεις σε πώς άνοιξες.
2: Ναι, έτσι. Ιωάννα, λοιπόν, θέλω να βάλεις τις επιτυχίες μας και σε πολύ λίγο η Κάτια Νεκτερίου θα μας πει για την πρώτη έκθεση της εμβυθιστικής τέχνης. Πού θα σε πάω τώρα εγώ?

ξεκινά τη μέρα σου με την Κάτια, τη Βρυσίδα, την Καθερίνα. Το νέο πρωινό της Αθήνας κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε κορίτσια στην πόλη, στο Μάντρα 106,2. Και Κατερίνα, πες την εισαγωγή σου που σου αρέσει τόσο πολύ.
1: Καλημέρα, check. Κορίτσια στην πόλη, check. Μάντρα 106,2, check. Και φύγαμε για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρή.
2: Και παιδιά, εγώ θα σας πω σήμερα για την πρώτη εμβυθιστική τέχνη, που είναι η immersive art ουσιαστικά, η οποία είναι, παιδιά, συμβαίνει, πραγματοποιείται στο Ίδρυμα Ωνάση, λέγεται Human in the Loop και είναι το πρώτο μεγάλο showcase εμβυθιστικής τέχνης. Επίσης, να ξέρετε, παρουσιάζονται 10 έργα που συνδυάζουν τέχνη, τεχνολογία, AI, VR, διαδραστικές εγκαταστάσεις, performances, πάρα πολλά πράγματα. Η κεντρική ιδέα είναι τι σημαίνει να παραμείνεις άνθρωπος σε έναν κόσμο που σιγά σιγά κυριαρχείται από αλγόριθμα, από τεχνητή νοημοσύνη, από όλα αυτά τα μέσα. Και ο τίτλος ουσιαστικά Human in the Loop έχει προέλθει από την κυβερνητική και αναφέρεται στην ανάγκη που υπάρχει πάντα στον άνθρωπο να υπάρχει μέσα στην διαδικασία λήψης αποφάσεων.
1: Να πω σε αυτό το σημείο ότι μέσα στα διάφορα act που συμβαίνουν και στα διάφορα πράγματα που έχουν στήσει εκεί πέρα, υπάρχει και ένα μηχάνημα, ένα, πώς το λένε, αυτά τα μηχανήματα που βάζεις τύπου κέρματα,
2: που το ρολάρεις.
1: Και έχει μία ένεση με ένα μέσα υγρό το οποίο το κρατάς, μπορείς να το πιείς κιόλας.
2: Να πιείς?
1: Ναι. Έχει διάφορα, κάτι σαν κόκαλα, δηλαδή θέλει να σου δείξει. Τι? Ότι ναι. Έχουμε γίνει, ναι. Έχουμε μπει μέσα στα μηχανήματα, ότι μέσα στην ένεση είναι το αίμα μας, ότι, δηλαδή,
2: ναι, ότι είμαστε δώσεις μηχάνημα, ναι, πλέον. Α, ωραίο. Που είναι?
1: Οπότε
2: αυτό?
1: Μπορείς κιόλας να, και τα κρατάς κιόλας αυτά.
2: Ωνάση. Ναι, είναι δικά σου μετά. Τα παίρνεις. Είναι πώς είχαμε, μωρέ, παλιά τις τρελόμπαλες και αυτά, είναι το ίδιο πράγμα, αλλά σου βγάζει στοιχεία.
0: Ωραία.
2: Σου βγάζει χαρακτηριστικά.
0: Τέλεια.
2: Παιδιά, αξίζει να την εμπιστευτείτε. Αν δεν ξέρετε τι είναι immersive, είναι ουσιαστικά τέχνες που χρησιμοποιούν εικονική προβολή, χρησιμοποιούν ήχο, διαφορετικό φωτισμό.
1: Full διάδραση.
2: Διάδραση, ναι. Τεχνολογία
0: αυτό για να μπει.
2: Όχι, είναι δωρεάν.
0: Α, είναι δωρεάν. Το ρωτάνε και στο TikTok γι' αυτό. Είναι δωρεάν. Ωραία, τέχνη αυτό. Τέχνη είναι όμως και το να είσαι. Φαντάζομαι να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
0: Είσαι αυστηρή όταν πηγαίνει σε αυτά. Επειδή ασχολείσαι με τα θεάματα και όλα αυτά.
2: Πω,
0: θέατρα, τέχνες και τα, όπως και εσύ με που ζωγραφίζεις, Κατερίνα.
2: Ναι, εγώ δεν είμαι αυστηρή γιατί θεωρώ ότι η τέχνη είναι πάρα πολύ, είναι κάτι πολύ υποκειμενικό.
0: Άρα δεν είσαι αυστηρός τύπος.
2: Όχι.
0: Δεν είσαι αυτός που δεν αφήνει τίποτα σχολίαστο.
2: Όχι.
0: Τότε δεν θα φας τις ακύρες τσίπς, ξέρετε.
2: Έλα, μου
0: αρέσουν. Είσαι αγχώδης τύπος.
2: Ναι.
0: Ωραία, τότε είσαι αυτός που φροντίζει να μην λείψει τίποτα σε κανέναν.
2: Ναι.
0: Οι παλμοί ανεβαίνουν σε κάθε δωδεκάρι που βάζεις στους πίνακες και σε αυτά.
2: Ναι. Ό,τι ψηφίζω,
0: τότε τις ακύρες τσίπς, αλάτι θα φας.
2: Τσίψάκι αλάτι.
0: Συντονίσου στο MAD TV, MAD Red 106,2, YouTube, Instagram και MAD. Και το MAD και τα τσακίρι τσίπς σε προσκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
1: Ήρθε η ώρα όμως για πάρα πολλές επιτυχίες και σε πολύ λίγο θα σας πω εγώ για τρεις μάσκες του προσώπου που δεν μπορείς να χάσεις και μπορείς να τις κάνεις και στο σπίτι σου.

0: καλημέρα. Mad Radio 106,2 και είναι η ώρα να λάμψουμε. Θα μας βοηθήσει φυσικά η Κατερίνα Πεφτίτση σε αυτό. Ναι. Γιατί είναι η ώρα για τα
1: Beauty and Fashion Tips.
2: Τέλεια. Σήμερα λοιπόν, εχθές είπαμε fashion, εντάξει. Ναι. Και σας έκανα spread the news. Τέλειο. Όσον αφορά τη μόδα και για άντρες και για γυναίκες. Σήμερα λοιπόν και για άντρες και για γυναίκες θα σας κάνω spread the news σχετικά με beauty tip. Και εδώ τώρα έρχονται τρεις μάσκες που δεν γίνεται να μην φτιάξεις έστω μία φορά στο σπίτι σου, γιατί παιδιά θα σου παρέχουν και θα σου προσφέρουν πάρα πολλά εμφανισιακά θρεπτικά πράγματα για την επιδερμίδα σου. Λοιπόν, για glow
0: επιδερμίδα.
2: Για glow επιδερμίδα και για επιδερμίδα που είναι, θα μπει και ωραία, θέλουμε να την αυξήσουμε τη λάμψη της, θα πας να πάρεις μέλι, mm-hmm, γιαούρτι, mm-hmm, και άκου τώρα πώς θα το φτιάξεις αυτό. Μία κουταλιά της σούπας μέλι, μία κουταλιά της σούπας στραγγιστό γιαούρτι,
0: ναι,
2: τα ανακατεύεις τσουκ τσουκ τσουκ τσουκ τσουκ τσουκ,
0: ναι,
2: άφησε την 10 με 15 λεπτά και πρόσθεσε την στο πρόσωπό σου και κράτα την εκεί πέρα στα 15 λεπτά. Εγώ θα σας έλεγα, αφού την χτυπήσουμε με το γιαούρτι και το μέλι, όχι, να το βάλεις στο ψυγείο λιγάκι.
0: Α, okay.
2: Για να, και όχι μόνο
0: να
2: αυτό, για να σου δώσει και περισσότερο έτσι ανακούφιση μόλις την βάλεις στην, okay, επιδερμίδα σου. Αυτό λοιπόν δίνει άμεση λάμψη πριν από οποιαδήποτε φωτογράφηση, επίσης είναι ό,τι πρέπει, ό,τι χρειάζεσαι για να πάρεις το boost. Για ενυδάτωση λοιπόν, για ξηρές επιδερμίδες, αβοκάντο συν μέλι, εν δεύτερο όριμο αβοκάντο, μία κουταλιά του γλυκού μέλι, τα ανακατεύεις. Και με αυτόν τον τρόπο η επιδερμίδα γίνεται πιο γεμάτη και κάνει το make-up να στρώνει και πιο ωραία.
0: Με
2: γιατί
0: αβοκάντο,
2: το αβοκάντο, mm, έχει πάρα πολύ λιπαρότητα σαν προϊόν. Είναι πολύ λιπαρό γιατί θυμίζει την υφή του βούτυρου.
0: Ναι.
2: Οπότε με αυτόν τον τρόπο αφήνει τα θρεπτικά λιπαρά συστατικά πάνω στην επιδερμίδα σου.
0: Με μέλι πάλι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και δημιουργεί την κατάλληλη βάση αφού το ξεπλύνεις και τα λοιπά για να κάτσει το make-up σου.
0: Σαν primer.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Για πιο ήρεμη επιδερμίδα, δηλαδή αν έχεις μια επιδερμίδα η οποία βγάζει πάρα πολύ εύκολα κοκκινίλες, άκου τι θα κάνεις. Αγκουράκι συν γιαούρτι, λίγες φέτες λοιπόν αγκουριού πολτοποιημένες, μια κουταλιά της σούπας γιαούρτι, πάλι στο ψυγείο θα βοηθούσε full, να ξέρετε, γιατί πάλι θα γίνει πιο καταπραγητικό. Βάλει το μείγμα στο ψυγείο 10 λεπτά πριν. Και τσουκ, έτοιμο.
0: Ωραία, τέλεια. Θα δοκιμάσω μια και θα σου πω ποια μου άρεσε περισσότερο. Σας στέλνω όλους συντονισμένους γιατί σε λίγο θα παίξουμε παρέα στον αέρα το παιχνίδι που είναι λέξη και τραγούδι. Σου δίνουμε μια λέξη και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την εμπεριέχει. Ή καλύτερα θέλω να μας το τραγουδήσεις κιόλας. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις μήνυμα στο Viber 6936 646 656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να παίξεις μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθες στο Mad Radio 106,2 και είσαι εδώ πέρα μαζί μας. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ μαζί σου μέχρι και τις 10 να σου κρατάνε συντροφιά. Θέλω να σου πω ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ καλή η θερμοκρασία. Το θερμόμετρο θα δείξει έως και 29 βαθμούς Κελσίου την Πέμπτη.
1: Θέλω να πάμε για μπάνιο.
0: Την Παρασκευή και Σαββατοκύριακο γενικότερα θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Όπως και σήμερα. Δεν δείχνει καθόλου βροχές. Λίγους ανέμους δείχνει, αλλά κατά τα άλλα θα έχουμε πάρα πολύ καλή θερμοκρασία.
1: Φύσα, μαίστρο, δροσερέ και αέρα του πελάγους. Να πά στα χαιρετίσματα στο Δράμαλι την κόρη και στο Mad Radio VMA. Γιατί αν θες μπορείς να ζήσεις και εσύ αυτή την εμπειρία, παιδιά, στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Το Mad Radio 106,2 λοιπόν, κάθε ώρα σε κάθε εκπομπή σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς και εσύ μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access στα Mad VMA 2026. Οπότε τι κάνεις? Ακούς καθημερινά Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στέλνεις μήνυμα με τη φράση Mad VMA στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 για να μπει στην κλήρωση και να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Η κλήρωση, να ξέρεις, γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive, με δύο νικητές να κερδίζουν μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
2: Τέλεια! Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε. Εγώ το κάνω όλο αυτό να ξέρετε. Αν το βλέπατε, στη νοηματική. Τη δική μου νοηματική. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η Δήσε, τίτλους από το newsbomb.gr. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στο Χολαργό. Ένας 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και συνέχεια έβαλε τέλος ζωή του. Η γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέα πλήγματα στο Νότιο Ιράν στο πλαίσιο αυτοάμυνας κατά Ιρανικών απειλών κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν πρέπει να παραδοθεί ή να καταστραφεί υπό διεθνή επίβλεψη. Την άνοδο παίρνει ο υδράργυρος, ωστόσο η αστάθεια στον καιρό παραμένει. Έως και στους 30 η θερμοκρασία κατά τόπου σήμερα στην Αττική, τριήμερο με βροχές δίνουν τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία για την αργία του Αγίου Πνεύματος. Δικαστήριο στο Όρεγκον τον ΗΠΑ επιδίκασε αποζημίωση στον ιδιοκτήτη μιας γάτας, η οποία προσβλήθηκε από γρίπη των πτηνών αφού έφαγε ομοίτροφη κοτόπουλου. Σύμφωνα με το Oregon Live, ο παρασκευαστής ζωικών τροφών καλείται πλέον να πληρώσει το ποσό των 800.000 δολαρίων στον ιδιοκτήτη του κατοικιδίου. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Maybelline New York.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes. Ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
2: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη!

0: και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Όπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Όπα Festival Powered by Day.
7: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθες στο Mad Radio 106,2. Αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου, είμαστε κορίτσια στην πόλη και θα είμαστε μαζί σου μέχρι και τις 10. Και είναι η ώρα του παιχνιδιού. Ετοιμαστείτε για τρελή διασκέδαση.
1: Ωραία, έχουμε ακροατή.
0: Είναι κατάπιεση,
2: ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Στην εργασία.
1: Μπράβο, και μου να εργάζεσαι. Καλώς κάνεις.
3: Τώρα πώς θα τραγουδήσεις?
1: Σαμάτα, μωρέ. Λοιπόν, το παιχνίδι που έχουμε σήμερα να παίξουμε είναι το παιχνίδι λέξη και τραγούδι. Εμείς σου δίνουμε από μία λέξη κάθε μία και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την εμπεριέχει.
3: Τραγούδι σε χαμηλόφωνο. Έλα, θα το ψιθυρίσουμε, εντάξει.
2: Σωστό, γιατί είναι όλες εδώ οι κουτσοπόλες.
1: Μακριά από εμά. Λοιπόν, πήγαινε τουαλέτα. Πήγαινε τουαλέτα ή για τσιγάρα.
0: Να ακούσει την τουαλέτα να τραγουδάει.
1: Μπορεί να εμπνέεται έτσι. Λοιπόν, άκου, η πρώτη λέξη που θα σου δώσουμε.
2: Από πίσω μου.
0: Ωραία.
2: Πάμε. Παρακολουθεί.
1: Ωραία. Να φύγει. Η πρώτη λέξη που θα σου δώσουμε είναι. Ποια είναι? Το
0: ποτέ.
1: Ποτέ.
2: Ποτέ.
1: Ναι. Τραγούδι.
2: Ποτέ μιλείς ποτέ.
0: Όχι, τραγούδι.
1: Τραγούδι αυτό.
2: Τραγούδι, ναι.
1: Έλα.
2: Μου έρχεται.
1: Κάτσε. Ωραία. Τώρα, περίμενε. Είναι να συγκεντρωθείς κιόλα. Δεν πειράζει. Πάμε σε μία άλλη λέξη και μπορεί να σου έρθει στο.
2: Σωστό.
1: Ενδιάμεσο. Ωραία, πάμε.
0: Η δεύτερη λέξη είναι go.
1: Έλα. Έχει πάει και Eurovision. Ένα τραγούδι που περιέχει το go.
0: Ναι, και υπάρχει και το. Και το.
1: Έλα.
2: Τίποτα, δεν πειράζει.
0: Έχει, ναι, και του Τιτανικού το τραγούδι.
2: Ναι, αυτό που λέει. Ναι, το ξέρω, το άλλο ποιο είναι.
1: Έλα, έχει και τη Disney ένα.
2: Ναι,
1: μπράβο, σωστά.
0: Μπράβο,
1: μια χαρά το
0: είπε.
1: Μπράβο,
2: αυτό τη Disney.
0: Α, ναι, ναι, τη Frozen.
1: Μπράβο. Σε μια πολυεθνική τώρα και να είναι σε μια τουαλέτα και να ακούει να τραγουδάει. Τι είναι, παιδί.
0: Να σου δώσουμε και
1: την go στην τουαλέτα. Let it go.
0: Να σου δώσουμε και την τρίτη λέξη για να μπορεί να βρει την κλίμακα να τη βρει.
1: Η τρίτη λέξη είναι φωτιά.
2: Φωτιά στα Σαββατόβραδα.
0: Ορίστε.
1: Έδωξα τον Πανάγαθο.
0: Μπράβο, βρήκε δύο λέξη.
1: Και μπήκε και στην κλήρωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας στην παρέα μας.
2: Καλημέρα.
0: Γεια, καλημέρα.
1: Γεια πολλά. Πού φαντάζεστε να πουληθεί εξαιτίας μας?
0: Όχι, καλέ.
1: Όχι. Αφού λοιπόν παίξαμε και διασκεδάσαμε, πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και αμέσως μετά σου έχουμε μια πολύ deep συζήτηση. Ποιο μάθημα σου έδωσε η τελευταία δύσκολη εμπειρία σου? Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και μπες μέσα στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα! Ξυπρίσατε, πώς είστε? Αχ, πεθαίνω, η Κάτια μας ζωγραφίζει, θα παίξουμε όντως ζωγράφισε το. Αυτό που θέλω να πει. Λοιπόν, είναι η ώρα για το Juicy Conversation. Είσαι με τα κορίτσια στην πόλη, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10, μην μου στεναχωριέσαι, έχουμε ακόμα ώρα. Για πες, Κατερίνα.
1: Αχ, Παναγία μου, αλήθεια λέω, ποιο μάθημα σου έδωσε η τελευταία δύσκολη εμπειρία? Την είπα όλη την πρόταση.
0: Ποια?
2: Τα κατάφερε.
0: Μπράβο.
1: Ποιο μάθημα μου έδωσε εμένα η τελευταία δύσκολη εμπειρία?
0: Θες να πω με το σκεφτείς?
2: Εμένα μου έδωσε το να αποφασίζω, να παίρνω, να λαμβάνω μία απόφαση και ρε φίλε να παίρνω την απόφαση και τέλος.
0: Να κάνεις πράξη εννοείς.
2: Όχι,
0: την απόφαση που σου να την κάνεις πράξη.
2: Όχι, γιατί πολλές φορές δυσκολεύομαι να πάρω την απόφαση, όχι να την κάνω πράξη. Είναι η αρχή δύσκολη, αυτό που λέμε.
1: Ωραία. Εμένα μου έδωσε το εξής, επειδή άφηνα πάντα. Δεν έτρεχα να ψάχνω με την υγεία μου και τα λοιπά τα θέματα. Η τελευταία δύσκολη εμπειρία μου άφησε το εξής: να πηγαίνετε να κάνετε κάθε χρόνο το check-up σας και να προσέχετε την υγεία σας. Γιατί είναι το πιο σημαντικό πράγμα, ακόμα και αν δεν έχεις λεφτά, ακόμα και αν δεν έχεις δουλειά, ακόμα και αν δεν έχεις πράγματα τέλος πάντων στη ζωή σου. Αν δεν έχεις υγεία, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Κατάλαβα. Εμένα μάθω μου έδωσε τελευταία δύσκολη εμπειρία είναι να προσέχω και να μην εμπιστεύομαι ανθρώπους.
1: Ακριβώς.
0: Εμπιστεύομαι πάρα πολύ εύκολα και μου τρώνε την ψυχική μου υγεία τυφλά. Ψυχική υγεία, χρόνο, χρήματα πάρα πολλά μου τρώνε. Οπότε ναι, να προσέχω ποιους εμπιστεύομαι. Αυτή είναι η δύσκολη εμπειρία μου.
1: Okay, okay.
0: Ωραία. Εσείς λοιπόν, μην πάτε πουθενά, γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε πάρα πολλά νέα. Τάρο με τη Madame Zaira και πολλά hot θέματα.
3: Mad Radio 106,2.
4: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.

0: έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
3: Vogel, υγιένα και φυσικά.
2: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Green. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
9: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
8: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
9: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
8: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Hot Radio. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το ναι. Απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν είναι... μου πάει το από πάνω.
2: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Bad boy. Bad boy. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Λοιπόν, σήμερα θέλω να μην κοιτάξεις πρώτα τι σου λείπει. Θέλω να κοιτάξεις τι έχεις ήδη. Τι έχεις ήδη με το που ξύπνησες μαζί σου. Έναν καφέ, δεν τσίμπλες. Ξέρω, μία παρέα, μία... τι είπες, τσίμπλες. Ωραία. Ακόμα και αυτές, ρε παιδί μου, κατάλαβες.
4: Αγκάλιασέ
2: το, αγκάλιασέ τις τσίμπλες σου. Σήμερα, λοιπόν, θέλω
4: ότι κοιμήθηκες καλά.
2: Θέλω να είσαι λίγο πιο ευγενικός με τους άλλους, αλλά σίγουρα πιο πολύ με τον εαυτό σου. Ακούς Mad Radio 106,2 και είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
4: Εγώ είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
5: Και εγώ είμαι η Βρυσίδα Αδριώτου. Έχασε το κινητό σου? Θα σου πούμε πώς θα το βρεις μέσα σε 2 λεπτά. Θες να μάθεις το μέλλον σου ή κάτι θα σου ρίξει τα ταρό? Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber με τον αριθμό 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει το μέλλον σου. Και έτσι θα μπεις και αυτόματα στην κλήρωση της εβδομάδας.
4: Εκτός από αυτό, παιδιά, θα ανοίξουμε τις καρδιές μας γιατί πλέον είμαστε όλοι μαζί μία παρέα και θα συζητήσουμε για το αν πληρωνώσουν για ένα random ταλέντο σου. Ποιο θα ήταν? Ήταν άραγες αυτό. Και φυσικά προς το τέλος της εκπομπής έχουμε την φράση. Λάθος το
5: ξέρω. Όχι. Ότι ζωγράφιζες στον πίνακα.
4: Αν όμως νομίζω θα σε αφήσουμε έτσι, κάνεις λάθος τεράστιο. Γιατί θα κλείσουμε φυσικά με το quote of the day. Τη φράση που θα σε συντροφεύει για όλη την ημέρα. Από ότι μην το χάσεις, είναι τροφή για σκέψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Και είπα ότι θα ανοίξω. Γιατί όμως, γιατί θέλω να ανοίξω, παιδιά, το Ευαγγέλιο. Να ανοίξουμε το
1: mad.gr.
2: Τέλεια, και πριν να ανοίξουμε το Ευαγγέλιο, να πούμε ένα καλημέρα σε όλους αυτούς που μας έχουν στείλει στο Viber του σταθμού μας.
0: Καλημέρα
2: και τα λοιπά. Να πούμε στον Κωνσταντίνο, να πούμε στην Νίκη, να πούμε στην Κωνσταντίνα που μας έστειλε ένα τέλειο
0: ηχητικό. Και στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο
2: με το παιδάκι της που τραγουδούσε, παιδιά, θα τρελαθώ. Και μιας λοιπόν που είπα και τις καλημέρες μου, θέλω να σας πω ότι βρήκα ένα τέλειο θέμα, το οποίο λέει: έχασες το κινητό σου, ωραία.
0: Πολλοί το χάνουν.
2: Εγώ να δεις. Εγώ το αφήνω κάπου και επειδή το έχω αθόρυβο από το ραδιόφωνο, μετά ξεχνάω να το αλλάξω.
0: Αλλά εμένα π.χ. το ΔΕΠ μου είναι σε τόσο μεγάλο βαθμό που, παιδιά, την άλλη φορά το βρήκα το κινητό μου μέσα στο ψυγείο.
2: Πολύ ωραία.
0: Και στον καναπέ ήταν το σαλάμι.
2: Τέλεια. Ωραία, λοιπόν, μέσα σε 2 λεπτά μπορείς να το βρεις με αυτά που θα σου πω. Χρησιμοποίησε το Google Find My Device. Είναι Android αυτό application, για να δεις την τοποθεσία του κινητού και να, να το κάνεις να χτυπήσει ακόμα και αν είναι στο αθόρυβο.
0: Τέλεια.
2: Δηλαδή, με αυτό το application μπορεί να ενεργοποιηθεί το κινητό σου και να σου δείξει πού βρίσκομαι ακόμα και αν είναι στο αθόρυβο.
0: Πρέπει σε έναν υπολογιστή, φαντάζομαι.
2: Ναι. Αν έχεις, και πρέπει να το συνδέσεις λογικά και, και στη συσκευή και τέλος πάντων από πού θα είσαι για να το ενεργοποιήσεις. Αν έχεις iPhone, λοιπόν, μπες στο Find My για εντοπισμό σε πραγματικό χρόνο και ήχο ή ακόμα και με απομακρυσμένο κλείδωμα. Δηλαδή, ακόμα και αν έχει κλειδώσει, ακόμα και αν οτιδήποτε, ενεργοποιείται το Find My και σου δείχνει
0: πού
2: βρίσκεται το κινητό σου.
0: Το ίδιο, να ξέρετε, υπάρχει και για τους υπολογιστές μας, για το laptop.
3: Ναι, που είναι τα Mac,
0: Τα Mac που μπορείς πάντα να δεις που είναι και από το κινητό σου.
2: Επίσης, θα σου πω τώρα να εκμεταλλευτείτε και το smartwatch ή τα earbuds, τα οποία τα ενεργοποιείς, ring my phone, με ένα tap και το βρίσκεις κατευθείαν που είναι.
3: Και αυτά και χάνεις τα ακουστικά.
2: Ναι, όχι μόνο, αλλά γενικότερα μπορείς να ενεργοποιήσεις τα applications που έχει μέσα και να πατάς ένα κουμπάκι μετά, είτε από το κινητό σου, π.χ. έχεις το smartwatch, πατάς και πέρα το κουμπάκι και σου δείχνει πού είναι το κινητό. Φρόντισε λοιπόν να έχεις ενεργοποιημένες αυτές τις λειτουργίες από πριν, για να μπορείς να είσαι καλυμμένος όταν χάσεις οτιδήποτε, είτε είναι τα AirPods, είτε είναι το smartwatch, είτε είναι το κινητό σου, και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να τα βρίσκεις άμεσα και πάρα πολύ εύκολα.
0: Αν όμως εγώ χάσω το μυαλό μου.
2: Εσύ πρέπει να ενεργοποιήσεις το καμπανάκι που έχεις μέσα.
3: Δεν έχεις μυαλό να το χάσεις.
0: Είσαι υπερβολική.
2: θα της φέρουμε ένα καμπανάκι να το χτυπάει κάθε φορά που το χάνει.
3: Αμέσως τώρα το Jamaican και σε πολύ λίγο ανοίγουμε τις καρδιές μας με το group therapy, με την απορία μας που έχουμε για σήμερα. Αν πληρωνώσουν για ένα random talent σου, ποιο θα ήτανε? Στείλε μου μήνυμα στο Viber 6936 646 656 την άποψή σου και τα λέμε σε λιγάκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Mad Radio 106,2. Ακούς και είσαι εδώ με τα κορίτσια στην πόλη μέχρι και τις 10. Να σου κρατήσουμε συντροφιά, να σου δώσουμε ενέργεια να πας στη δουλειά σου. Αν και πιστεύω ότι μας ακούς ήδη από τη δουλειά σου. Και είναι η ώρα που ανοίγουμε τις καρδιές μας και μοιραζόμαστε όλα όσα μας απασχολούν. Γιατί εδώ πέρα είμαστε μια παρέα. Γιατί είναι η ώρα για το
1: Group Therapy.
2: Και παιδιά, όχι απλά θα ανοίξουμε τις καρδιές μας, αλλά θα συζητήσουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο.
3: Μπορούμε
2: ξέρω,
3: να το δείξουμε κιόλας τα ταλέντα μας.
2: Α, εμένα πάντως αυτό όντως μου φαίνεται πολύ ιντρικαδόρικο θέμα. Ότι αν πληρωνόμασταν για ένα τελείως random ταλέντο, ποιο θα ήταν αυτό, δηλαδή. Τύπου, πρέπει να είναι πολύ random, πρέπει να είναι πολύ. Να μην το περιμένεις. Να είναι άσχετο.
4: Για αρχή, εγώ μπορώ να κάνω αυτό. Αχ.
2: Εγώ.
0: Πειράζει τα δάχτυλά τη, ανοιγοκλίνει τα δάχτυλα γιατί δεν έχει εικόνα.
2: Δείτε,
0: για
2: τι κάνω εγώ, δείτε τι κάνω εγώ.
0: Εσύ κάνει, κάτι να ταξιγώ. Να ταξιγώ, ωραία.
3: Ναι.
0: Κουνά το μάτι σου. Το βλέφαρο του ματιού σου.
2: Κουνάω το εσωτερικό βλέφαρο του ματιού μου, του ενός.
4: Εγώ μπορώ να κάνω και αυτό.
0: Αυτό το κάνω κι εγώ. Ωραία, λοιπόν. Ναι, εγώ δεν έχω ιδέα ποιο random talent που θα ήταν έτσι, που θα πληρωνόμουν γι' αυτό, γιατί δεν έχω τέτοια.
3: Θέλω να μας πούνε οι ακροατές τι ταλέντα πιστεύουν αυτοί ότι κάναμε τώρα μόλις.
0: Εμένα σου λέει μου γράφει εδώ πέρα ότι από 12 χρονών του έβαζα να κάνει μασάζ.
2: Η πεφτίτσι, παιδιά, θα πληρωνόταν για να κάνει bullying. Θα την πληρώναν άνθρωποι. Πώς υπάρχουν οι μαφιόζοι, αλλά την πεφτίτσι θα πληρώνουν.
3: Υπάρχει, ξέρει, υπάρχει στο RuPaul Drag Race, υπάρχει μία φάση που ο ένας κάνει το bullying στον άλλον. Για να και το κάνουν σαν πώς το δε, σαν thing, ρε παιδί μου. Σάσινες λέγεται. Είμαι καταπληκτική και υπομονή επίσης θα έχω πολύ μεγάλο ταλέντο.
0: Σε αυτό έχω και εγώ ταλέντο.
3: Πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω για εσάς, κορίτσια, εμένα το random talent μου είναι να χορεύω όπου και να πάω. Α, να, αυτό είναι. Με ή χωρίς μουσική, το σώμα μου χορεύει. Εσύ χορεύεις ή απλώς ξέρεις ότι παίζει μουσική, δεν κάτσε ακίνητος. Τότε άκου καλά, γιατί το Mad Radio 106,2 σε θέλει on stage. Ναι, καλά άκουσες. Στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Και δεν είμαστε μόνο εμείς, σε θέλει εκεί και ο Μάνος μαζί με ένα ακόμα καλλιτέχνη έκπληξη, surprise, και στο δικό του ΣΑΚ 17 Ιουνίου. Λοιπόν, μπαίνεις στο mat.gr, δηλώνεις συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου και μπορεί να είσαι εσύ πάνω στη σκηνή των βραβείων. Dance Auditions by Mad Radio 106,2 και η σκηνή σε περιμένει, baby. Μείνε συντονισμένος λοιπόν, γιατί σε πολύ λίγο θα μάθεις τι ετοιμάζει το μέλλον σου. Έχεις μια ερώτηση που σε καίει, στείλε τώρα στο Viber 6936 646 656 για να σε καλέσουμε και να σου πούμε το μέλλον σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Madre 106,2. Ακούς και ναι, είσαι εδώ πέρα μαζί μας από τις 7 μέχρι και τις 10. Είμαστε εδώ τα κορίτσια στην πόλη για να σου κρατάμε συντροφιά και να σου κάνουμε πάρα πολύ παρέα. Ήρθε η ώρα όμως, η αγαπημένη μας ώρα, για τα...
1: Ταρό.
2: Είμαι εδώ πέρα, είμαι η Μαντάμ Ζαΐρα και έχω ήδη βρει ποια κάρτα ταρό θα σου διαβάσω. Για να δούμε αν έχουμε κάποιον ακροατή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, πώς σε λένε?
3: Γιώργος.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Πού σε πετυχαίνουμε, Γιώργο?
3: Καλησπέρα. Με πετυχαίνετε στο σπίτι να κάθομαι να μην κάνω τίποτα.
4: Τέλειο αυτό. Τεντώσου λίγο, κάνε
0: και για μας.
4: Χαιρέτα τον ήλιο αν τον δει.
3: Γεια σου ήλιο. Τόση ώρα αυτό κάνω.
0: Τόση ώρα λέει χαιρετάω, μιλάμε εδώ με τον ήλιο, τα λέμε πολύ καλά.
2: Κοντεύω να κάνω. Αντιλιακό βάλε. Λοιπόν, Γιώργο, για πες μου, έχεις κάποια ερώτηση να μου κάνεις?
3: Λοιπόν, έχω μια ερώτηση, ναι.
0: Για πες.
3: Θέλω να μου πείτε αν στο ερωτικό μου έρθει κανένα έτσι σοβαρό παιδί, γιατί δεν γίνεται, έχουμε τρελαθεί πια.
4: Άντε ρε Γιώργο,
2: λοιπόν,
4: κουράστηκες,
0: φαντάσου.
2: Θα σου πω τι γίνεται.
3: Μα δεν γίνεται τώρα, δηλαδή μόνο ό,τι να είναι.
4: Δύσκολη καιρή για πρίγκιπες, να ξέρεις.
2: Σου έχει τύχει ο υπότης των πεντάλφα.
0: Ο υπότης του πέτυχε.
2: Ναι.
4: Τον πεντάλφα κιόλας, όχι όποιος και όποιος.
0: Θα πεδάνω, ρωτάει.
2: Στα πεντάλφα υπάρχει. Επίσης, να σου πω τι γίνεται. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι χρειάζεται, είναι μια κάρτα της υπομονής. Ο συγκεκριμένος δηλαδή υπότης φαίνεται ότι είναι πάνω στο άλογο του, κρατάει αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία για εκείνον, που στην τράπουλά μας είναι ουσιαστικά το πεντάλφα, το κρατάει ρε παιδί μου με προσοχή ευλαβικά στο χέρι του και ακολουθεί μια συγκεκριμένη πορεία. Αυτό σημαίνει ότι έχεις βάλει έναν στόχο, εσύ δηλαδή μέσα σου ξέρεις ακριβώς τι ζητάς και χρειάζεται να κάνεις υπομονή και να είσαι αρκετά αυστηρός κριτής, γιατί αυτά που θες πρέπει, για να βρεις κάποιον άνθρωπο, πρέπει να σου συμπληρώσει κάποια συγκεκριμένα κουτάκια.
4: Ναι, να μην είναι τυχαίο.
3: Γι' αυτό δεν βρίσκει. Αυστηρός.
0: Αυτό μα κατάλαβα κι εγώ.
2: Τι?
0: Ότι δεν βρίσκει αυτό λόγο,
3: ότι...
0: γιατί είναι πολύ
2: ναι, αυτό σου λέω, αλλά έτσι πρέπει να είναι. Αυτό λέει η κάρτα. Ότι, ότι οδεύει σωστά, ότι καλά κάνει και δεν βρίσκει.
3: Αν είναι να κάνουμε κάτι, να το κάνουμε σωστά.
0: Μπράβο,
4: έτσι. Γιώργο, έτσι.
0: Έτσι πήγα και εγώ τον άντρα μου.
2: Ναι, όντω, να ξέρει ότι πρέπει όντω να πα με αυτόν τον τρόπο. Έχει όντω ξεκινήσει να βρίσκει αυτό που θε και όντω φτάσει σε ένα σημείο που θα πεις ότι α, okay, εδώ είμαστε. Τώρα, εδώ πέρα η κάρτα αυτή πάντα μας λέει ότι ακόμα και αν υπάρξουν κάποιες παρακάμψεις στον δρόμο μας ή κάποιες αλλαγές ή κάτι το να, κάτι το άλλο, ότι μπορούμε να τις κάνουμε. Δηλαδή μην είσαι υπερβολικά αυστηρός, αλλά στα θέλω σου θα είσαι.
0: Μάλιστα.
3: Ωραία.
2: Συγχωρούμε λάθη, αλλά ναι, αλλά να καλύπτες εσύ.
0: Άντε,
4: λοιπόν, Γιώργο, συγχαρητήρια, να ξέρεις, μπήκες και αυτόματα και στην κλήρωση που θα κάνουμε την Παρασκευή. Γι' αυτό να μείνεις και την Παρασκευή να μπεις μέσα να δεις αν κέρδισες, τι κέρδισες κτλ. Αλλά γενικότερα να ακούς το ένστικτό σου. Αφού το ένστικτό σου λέει να είσαι αυστηρός, θα είσαι αυστηρός, θα πηγαίνεις έτσι, ξέρεις. Και εδώ πέρα ο Δράκουλας που έχουμε, ό,τι λέει βγαίνουν. Οπότε να ξέρεις. Οπότε να ξέρεις, εμπιστεύσου την.
0: Λέει πολύ καλά το ταρό.
3: Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή έχω να πω.
0: Ναι, έτσι, μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
3: Ευχαριστώ πάρα, εγώ ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστούμε. Φιλιά πολλά. Ευχαριστώ και για μας.
4: Μείνετε μαζί μας λοιπόν, γιατί μετά τις επιτυχίες του Mad Radio 106,2 θα σου πούμε τα 5 γνωστά φαγητά που δημιουργήθηκαν κατά λάθος.

0: Καλημέρα, Mad Radio 106,2. Ακούς, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ 7 με 10 το πρωί σου κρατάμε συντροφιά. Η Κάτια, η Κατερίνα και εγώ, η Βρυσίδα. Και παιδιά, θέλω να σας πω ότι ευτυχώς έχει μπει σιγά σιγά το καλοκαίρι, γιατί η θερμοκρασία έχει ανέβει για τα καλά.
1: Αχ, ναι, αυτό το για τα καλά θέλω να το κρατήσεις, γιατί άνοιξε η θάλασσα, τα μπαρουτζάρα, τεραράσα. Σημαίνει ρουζάρο, σε γνώρισα. Τέλεια. Δεν ξέρω τίποτα άλλο, λεξούλε, σε γνώρισα. Ηλιός, θάλασσα, μουσική σε κάνει να μην ξεχνάς. Τα πάντα τα πιάνει. Αυτό είναι το Summer in Greece. Και φέτος λοιπόν κορυφώνεται σε μια βραδιά. Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Θα μ' ακούσεις να
0: ερμηνεύει αυτό το υπέροχο τραγούδι.
1: Ερμηνεύω αυτό το τέλειο τραγούδι. Θα μου φέρουν άμμο. Θα γίνει εκεί πέρα χαμός. 17 Ιουνίου στο Taik Vondo λοιπόν. Πρέπει να το ζήσεις όλο αυτό. Οπότε χρειάζεται να κλείσεις το εισιτήριό σου και σε περιμένει το εισιτήριό σου στο mad.gr.
2: Αυτό που δεν περιμένει βέβαια είναι η επικαιρότητα η οποία τρέχει, παιδιά, και εμείς το μοναδικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό είναι να ενημερωνόμαστε σωστά. Οπότε πάμε να συνδεθούμε με το Newsbomb για τα τελευταία νέα και στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
3: Καλημέρα σας, είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Οικογενειακή τραγωδία αργά το βράδυ της Δευτέρας στο Χολαργό. Ένας 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα στο σπίτι τους. Η γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα πλήγματα στο νότιο Ιράν στο πλαίσιο αυτοάμυνας κατά ιρανικών απειλών κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να παραδοθεί ή να καταστραφεί υπό διεθνή επίβλεψη ως βασικός όρος στις συνομιλίες. Την άνοδο παίρνει ο υδράργυρος, ωστόσο η αστάθεια στον καιρό παραμένει. Έως και τους 30 βαθμούς η θερμοκρασία κατά τόπου στην Αττική, Σαββατοκύριακο με βροχές δίνουν τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Δικαστήριο στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών επιδίκασε αποζημίωση στον ιδιοκτήτη μιας γάτας, η οποία προσβλήθηκε από γρήπη των πτηνών αφού έφαγε ομήτροφη κοτόπουλου. Ο παρασκευαστής ζωικών τροφών καλείται να πληρώσει το ποσό των $800,000 στον ιδιοκτήτη του κατοικιδίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Ξεκινά τη μέρα σου με την Κάτια, τη Βρυσίδα, την Καθερίνα. Το νέο πρωινό της Αθήνας κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2.

χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Βρε καλό στους super hosts στη πιο summer's παρέα, τον Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Δάβος, Μαριάννα Γαρδίου.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεέ, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα πρωτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Τρεις εργένικες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάση.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Λεόντιος και Λένα. Του Γκέωργ Μπίχνερ.
13: Μια τραγικομωδία.
12: Ή και όχι.
13: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
12: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
13: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
12: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
13: Λιδία Στέφου,
12: Βασίλης Τσαλίκης,
13: Μιχάλης Ψαλίδας.
12: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
13: Εισιτήρια στο more.com.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Όσο λίγο τελειώνει αυτή η εκπομπή, αλλά όχι ακόμα, γιατί θέλουμε πρώτα να σας πούμε για κάποιες τροφές, κάποια φαγητά, ρε παιδί μου, τα οποία κατά λάθος δημιουργήθηκαν.
1: Και αυτό το κατά λάθος, να ξέρετε, μας έδωσε κάτι εδέσματα τα οποία θα σας κάνουμε blow my mind αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το νούμερο ένα και το πιο γνωστό είναι τα πατατάκια που έγιναν από εκνευρισμό. Ένα σεφ, λοιπόν, ήταν εκνευρισμένος με ένα πελάτη που παραπονιόταν για τις τηγανιτές πατάτες. Και έτσι, λοιπόν, τις έκοψε πολύ λεπτές και από τα νεύρα του έτσι τις τηγάνισε εκεί υπερβολικά και του τις έδωσε. Έτσι, λοιπόν, γεννήθηκαν τα πατατάκια.
2: Τέλειο.
0: Αυτός είχε πει ότι τα πατατάκια, λέω, αυτός είχε πει ότι οι πατάτες ήταν πάρα πολύ χοντρές. Και γι' αυτό εκνευρίστηκε ο σεφ και τα έκανε.
1: Και σου λέει, τώρα θα δεις εσύ.
0: Ξεροψημένα τα θες.
1: Κράτς θα κάνει τώρα.
0: Και το κράτησε επιτυχία.
1: Λοιπόν, αυτό. Μπράβο του. Το παγωτό χωνάκι δημιουργήθηκε απ' ανάγκη. Ένας πολιτής, λοιπόν, ξέμεινε από κυπελάκια και ένας διπλανός του έφτιαχνε βάφλες. Του τύλιξε, λοιπόν, το παγωτό σε μία βάφλα για να το κρατάνε και έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο χωνάκι. Oh my god.
0: Αλλά η βάφλα είναι πιο ωραία από το χωνάκι.
1: Κοίτα, έχει μία γεύση.
2: Έχει το ριζίμι και είναι πιο μαλακιό.
1: Πιο αφράτη.
2: Ναι, απλά έτσι δημιουργήθηκε το χωνάκι, τέλος πάντων.
1: Okay, το ακούω, αλλά για φανταστείτε να ξεκινήσουμε να βάζουμε το παγωτό μέσα στη βάφλα και να το κάνουμε χωνάκι και να το τρώμε.
0: Υπάρχει αυτό.
1: Μέσα όμως, όχι κομματάκια βάφλα.
0: Υπάρχει.
2: Τι είπε?
0: Το έχω φάει και είναι
1: καταπληκτικό. Δεν το έχω φάει ποτέ.
0: Το έφαγα στην Disneyland και είχε και αυτιά Mickey Mouse.
1: Τέλος πάντων, το νούμερο 3 είναι η Coca-Cola, παιδιά, η οποία ξεκίνησε σαν φάρμακο.
2: Εγώ έπια καπουτσίνο σε χωνάκι στην Ιταλία, συγγνώμη. Πάμε.
1: Θυμάμαι κάτι με καμία κότα και
2: ναι, το θυμάμαι, το είχα βάλει.
1: Ο φαρμακοποιός, λοιπόν, John Pemberton, δημιούργησε τη συνταγή το 1886 ως το νοτικό για πονοκέφαλο και κόπωση.
0: Σωστά.
1: Περιείχε μάλιστα εκχύλισμα κόκας και καφέινης.
2: Τέλεια.
1: Αυτό, λοιπόν, ήταν η Coca-Cola. Ήταν το πρώτο, ήταν φάρμακο.
0: Μετά, βέβαια, και να πούμε ότι προσθέθηκε και το ανθρακικό και χρησιμοποιούνταν για την Pepsi.
1: Για την Pepsi.
0: Ναι. Δηλαδή, ήταν ένα γενικότερο φάρμακο.
1: Τα cookies με σοκολάτα ήταν αποτυχημένη συνταγή. Η Ruth, λοιπόν, Wake και Field.
2: Δεν πειράζει αυτή.
1: Ήθελε να φτιάξει σοκολατένια μπισκότα, αλλά ξέχασε να λιώσει τη σοκολάτα.

0: έβαλε κομμάτια σοκολάτα στη ζύμη και έτσι γεννήθηκαν τα chocolate chips cookies.
1: Oh my god. Τέλειο.
0: Ρουθ, να σε καλά, σε ευχαριστούμε κούκλα μου γι' αυτό. Και το sandwich πήρε όνομα από άνθρωπο. Ο John Montagu, ο τέταρτος κόμις του sandwich, ήθελε να παίζει χαρτιά χωρίς να σταματά για φαγητό. Ζήτησε να του φέρουν κρέας ανάμεσα σε δύο φέτες ψωμί και το sandwich έμεινε στην ιστορία, κάπως έτσι.
1: Και στα ψυγεία μας και στις ζωές μας γενικότερα. Γιατί πραγματικά, παιδιά, μπορώ να πω ότι υπάρχουν κάποια... κάποια είδη φαγητό, κάποια είδη βροσίμων, τέλος πάντων, που τα θέλουμε, τα αγαπάμε πολύ.
2: Ένα από αυτά είναι.
1: Όχι, πόσο μάλλον όταν αυτά μας προσφέρουν και ένα διαγωνισμό. Γιατί υπάρχει ο διαγωνισμός, παιδιά, με το MAD που ουσιαστικά συνεργάζεται με Τσακίρις Chips και το συνεχίζουμε εμείς όλο αυτό το πράγμα, έτσι. Έχουμε ένα νικητή κάθε εβδομάδα. Τι κάνουμε, θέλουμε χαλαρή διασκέδαση, θέλουμε τριήμερο, θέλουμε την υποδοχή του καλοκαιριού. Και αυτό λοιπόν είναι ό,τι πρέπει για ένα summer gathering. Μπαίνεις στο Instagram του MADTV, βρίσκεις το σχετικό post και διεκδικείς δύο κυβότια, παρακαλώ, βεβαίως, βεβαίως. Τσακίρις chips από την αγαπημένη σου γεύση.
2: Τέλεια, σε πολύ λίγο θα σας δώσουμε και εμείς κάτι. Τι, η φράση που θα συνοδεύει για όλη την ημέρα. Τροφή για σκέψη λοιπόν, μην πάτε πουθενά.

0: Για δυστυχώς, αν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο, το έχετε χάσει όλο. Αλλά τι να σας κάνουμε, δεν πειράζει. Αύριο θα συνδεθείτε πάλι 7 με 10 το πρωί. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Ακούς Mad Radio 106,2 και τώρα ήρθε η ώρα για το.
1: Quote of the day. Ακριβώς, και θέλω να σου πω ότι κάθε μέρα μαθαίνεις κάτι νέο και αυτό σε κάνει να εξελίσσεσαι συνεχώς. Αυτό
0: εγώ σίγουρα μαθαίνω κάτι νέο, να ξέρετε, πάντα από τη Βρυσίδα και το κάνω και πράξη. Βρυσιδάκι.
1: Ναι, ισχύει αυτό που λέει η Κατερίνα. Θέλω να πω απλά για κάποιους ανθρώπους που ξυπνάνε και λένε ότι δεν έχω εξελιχθεί στη ζωή μου, δεν έχω κάνει τίποτα, ή δεν θα κάνω, ή δεν έχω πλάνα, ή τι κάνω που είμαι, γιατί ζω και όλα αυτά που παθαίνουν πάρα πολλοί κόσμοι πλέον, και ειδικά μικρά παιδιά. Ότι κάθε μέρα κάτι καινούριο μαθαίνουν. Άρα αυτό είναι εξέλιξη. Καταλαβες. Mm-hmm. Να τους βοηθήσω.
0: Δεν χρειάζεται να είναι μεγάλα τα πράγματα που θα μάθουν ή πολύ βαρύγδουπα.
1: Ναι,
0: έστω και τα μικρά είναι εξελικτικά και είναι βήματα προς
1: μια
2: εξέλιξη. Και νομίζω ότι μπορούμε να εκτιμήσουμε και πολύ περισσότερο, παιδιά, όταν κάνουμε μικρά βήματα και όχι μεγάλα άλματα. Οπότε θα κάνω ένα μικρό βήμα να χαιρετήσω τον Καπτανίκο, ο οποίος πλέει. Χαίρε, Καπτανίκο. Μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, να σας πούμε ότι κάπου εδώ τα κορίτσια στην πόλη βάζουν τελεία, γιατί τέλειωσε, πέρασε η ώρα μας. Δεν πειράζει όμως, μου στεναχωριέστε καθόλου, γιατί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, εμείς εδώ πέρα είμαστε. Να λέμε τα νέα μας, να ρίχνουμε τα ταρό, να παίζουμε παιχνίδια. Να. Συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
1: η Βρυσίδα Ανδριώτου
0: και η Κατερίνα Πευτίτση, και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική Ιωάννα Ντουράν. Ντουράν! Τόσο καλό που το λες δυο φορές. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας αύριο, όπως πάντα, 7 με 10 το πρωί.
1: Βάλτε ξυπνητήρι, φτιάξτε καφέ και λάτε στην πιο τρελή παρέα.
2: Όμως μέχρι να έρθει αυτό το αύριο, θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
1: Μετά, στη 1 θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιντιάδη και στις 4 η Φέη Βόκου.
0: Στις 6 έχουμε τα Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και στις 9 φυσικά ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Να έχετε μία υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια, ετούτη τη πόλη.
1: Άιντε, τσαο,
0: φιλούμπες.
1: Φιλάκια πολλά.
3: Mad Radio 106,2.
4: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Οι μέλισσες είναι από τα συγκροτήματα που έχουν συνδεθεί όσο λίγα με την ιστορία των Mad VMA. Από βραβεία Best Group σε πολλές χρονιές μέχρι το Είμα Λου που πήρε Video of the Year το 2018 και το 3040 που κέρδισε Video της Χρονιάς το 2024. Το 2025 πήραν και το βραβείο Καλλιτέχνης Pop, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν ένα από τα πιο σταθερά και επιτυχημένα acts της ελληνικής pop σκηνής. Αυτό είναι το VMA DNA. Τραγούδια που γίνονται στιγμές και στιγμές που γίνονται ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
5: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
6: Εσύ τι τύπος γυροφάνη είσαι? Είσαι ο κουλτουριάρης τύπος? Αυτός που διαβάζει ακόμα και τα credits των τίτλων τέλους? Αναλύει το show με καλλιτεχνική ματιά και φυσικά απολαμβάνει τσακίρι chips ρίγανη? Ή μήπως είσαι ο influencer τύπος? Ξέρεις, αυτός που έρχεται για τις selfies και τα stories, αλλά μένει για την παρέα και τα πατατάκια τσακίρι sticks cheeseburger. Το Mad και τα τσακίρι chips σε προκαλούν

0: έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Και για πες, ωραίος ο καφές.
2: Τι να πω. Αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
1: Δηλαδή,
2: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
3: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Barry Jenkins, η Lulu Wang, ο Ben Frost, η Tamta και πολλοί άλλοι. Master Classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει.
2: Εννοείται
3: όλα.
2: Ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
4: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι κυφαίοι εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό κτλ.
5: Σε χάλασε εσένα.
4: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε, Γιάννης του πάνω στο μικρόφωνο. Όπως γίνεται κάθε πρωινό από τις 10 μέχρι και τη 1 το μεσημέρι, έχουμε 3 ολόκληρες ώρες να ξεδιπλώσουμε αυτή την ραδιοφωνική όαση για να απολαύσουν τα αυτάκια σας, να χαμογελάσει το χιλάκι σας και να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Θα ακούσουμε Ζέινα, Ακύλα πρώτα, η Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Κατά 6,2 τρίτη πρωί και αν το mood είναι ακόμα στο snooze, σε νιώθω απόλυτα. Το να προσποιείς ότι έχεις όρεξη για productive talks και meetings πριν τον δεύτερο καφέ είναι απλώς αδύνατο. Μην αφήσεις την κρίνια ή το άγχος του γραφείου να σου χαλάσουν τη μέρα. Κλείσε τα αυτιά στις τοξικές φωνές. Πάρε μια βαθιά ανάσα. Θυμήσου, εσύ ορίζεις τη διάθεσή σου σήμερα. Για

Bad Bunny, Nuevo Αιόλ. Στο Mad Radio 106,2 είναι το πρωινό της Τρίτης. Τι κάνετε, πώς είστε? Η θερμοκρασία ανεβαίνει ήδη στους 23 και ηλιακάδα και θα ανέβει αρκετά ψηλότερα. Καθυστερήσεις υπάρχουν αυτήν την στιγμή στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου της Αττικής και είναι απολύτως λογικό για πρωινό Τρίτης. Συζητάμε πού θα γίνει το επόμενο Final Four από τώρα, ρε παιδιά. Τι έγινε, φοβερό. Okay. Στο ερωτολόγιο να πω χρόνια πολλά στον Αλφαίο, τον Κάρπο και τον Συνέσιο. Όχι, ρε παιδιά, συγγνώμη, δηλαδή, αν υπάρχουν αυτά τα ονόματα πραγματικά εκεί έξω, στείλτε ένα μήνυμα στο Viber. Να σας πω μια ιδιαίτερη καλημέρα στο 6936-646-656. Σαν σήμερα το 1896, ο δείκτης

0: έτσι έρχονται αυτή την εβδομάδα. Η φάση είναι ξεκάθαρη κάθε μέρα. Σας βάζω και από ένα διαφορετικό δίλημα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε γραπτό ή ακόμα καλύτερα ηχητικό μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6936-696-656. Με τον τρόπο αυτό θα μπείτε αυτόματα στην μεγάλη κλήρωση που θα κάνουμε την Παρασκευή. Διεκδικείτε 3 υπέροχα δώρα. Ένας μεγάλος νικητής θα κάνει δικό του ένα Blaupunkt Party Box 500 Watt. Ένα υπέροχο ηχείο φορητό υψηλής ισχύος με δυναμικό ήχο που είναι ό,τι πρέπει για τα πάρτι αλλά και τις εκδρομές. Και δύο ακόμα νικητές έχουμε που θα κερδίσουν από ένα κομψό κινητό τηλέφωνο Blaupunkt V25 για αξιόπιστη απόδοση και εύκολη χρήση στην καθημερινή επικοινωνία. Το δίλημα σήμερα της ημέρας είναι αν θα προτιμούσες να έχεις ένα αφεντικό που είναι πάνω από το κεφάλι σου, ελέγχει την παραμικρή λεπτομέρεια, έναν micromanager ή ένα αφεντικό που να είναι μονίμως άφαντο αλλά περιμένει να διαβάζεις τη σκέψη του για το τι πρέπει να κάνεις. Αυτό είναι το απόλυτο δίλημα. Για εσάς που είστε αυτήν την ώρα στο γραφείο, στείλτε μου στο 6936-696-656 αφεντικό micromanager ή αφεντικό άφαντο. Για πες, τι λες. Ωραίο, ωραίο το σημερινό δίλημα. Μπράβο στην ομάδα παραγωγής της εκπομπής. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης στη newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και αμέσως μετά έρχονται Playmen, Έλενα Παπαρίζου και Ονειράμα, μια συγκλονιστική συνεργασία.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Οικογενειακή τραγωδία αργά το βράδυ της Δευτέρας στο Χολαργό. Ένας 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα στο σπίτι τους. Η γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα πλήγματα στο νότιο Ιράν στο πλαίσιο αυτοάμυνας κατά Ιρανικών απειλών κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να παραδοθεί ή να καταστραφεί υπό διεθνή επίβλεψη ως βασικός όρος στις συνομιλίες. Την άνοδο παίρνει ο υδράργυρος, ωστόσο η αστάθεια στον καιρό παραμένει. Έως και στους 30 βαθμούς θερμοκρασία κατά τόπους στην Αττική, Σαββατοκύριακο με βροχές δίνουν τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Δικαστήριο στο Όρεγκον τον ΗΠΑ επιδίκασε αποζημίωση στον ιδιοκτήτη μιας γάτας, η οποία προσβλήθηκε από γρήπη των πτηνών αφού έφαγε ομήτροφη κοτόπουλου. Ο παρασκευαστής ζωικών τροφών καλείται πλέον να πληρώσει το ποσό των 800.000 δολαρίων στον ιδιοκτήτη του κατοικιδίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Σκόντα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.

0: είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio. Mad VMA

6,2 των N1 Casino σε βάζει σε άλλη διάσταση διασκέδασης με τεράστιο αριθμό live παιχνιδιών και εμπειρία γεμάτη ένταση και ρυθμό. N1 Casino, εδώ περνάς καλά. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ. Να σας πω ότι αν θέλετε να ζήσετε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, μείνετε εδώ στο Mad Radio για τον 6,2 κάθε μέρα, κάθε ώρα, σε κάθε εκπομπή. Σου δίνουμε την δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στην σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα Mad VMA. Όταν ακούσεις το ειδικό σήμα, τότε και μόνο τότε θα πρέπει να στείλεις μήνυμα στο Viber στο 6936-646-656 για να μπεις στην κλήρωση που έρχεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και έχει δύο νικητές που κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Έρχονται Ghost Town, Purple Disco Machine, Retro Sonic στο Mad Radio 106,2.

0: Rain Dance στο Mad Radio 106,2. Μεγάλος διαγωνισμός του Mad με τα Τσακίρις Chips συνεχίζεται. Τώρα που καλοκαιριάζει το μπαλκόνι, γίνεται το νούμερο 1 hot spot για gathering με την παρέα, με δροσερά αναψυκτικά και πάντα την καλύτερη διάθεση. Εμείς απορτάρουμε το μπαλκόνι Summer Edition με Τσακίρις Chips στο bowl. Αλάτι, ρίγανη, wavy, barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη. Για μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το post και πάρε μέρος για 2 κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Καλά να περάσετε. Mad
1: Radio. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: κλήρωση συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα 2 κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Φέτος ο κινηματογράφος συναντά τη μουσική στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Μέσα από μια νέα κατηγορία βραβείου που έρχεται για να μείνει, καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το Mad και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Οπα Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by the E.
10: Cars. Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Αυτήν την Κυριακή, 1-6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Cars Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Radio. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Γιατί υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο-λίγο, μπορεί να χαλάσει τη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Εδώ είμαστε στην δεύτερη δική μας ώρα στο Mad Radio 106,2. Γιάννης του πάνω στο μικρόφωνο. Άλλη μια ώρα γεμάτη με περισσότερη μουσική. Όμως έχουμε και έκπληξη αυτήν την ώρα. Έχω καλεσμένο έκπληξη στο στούντιο. Δεν σας λέω. Δεν σας λέω. Όχι, θα σας πω. Λεωνίδας Χριστόπουλος. Περιμένετε.

0: Cherry Swims, Bad Dreams εδώ στο Mad Radio 106,2. Είναι το πρωινό της Τρίτης. Ξεφεύγουμε λιγάκι από τα καθημερινά μας, ξεφεύγουμε λιγάκι από τα συνηθισμένα, γιατί έχουμε την χαρά και την τιμή στο στούντιο να φιλοξενούμε τον κύριο Λεωνίδα Χριστόπουλο, τον Διευθύνων Σύμβουλο του ECOMED. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας καλωσορίζω λοιπόν στο Mad Radio 106,2 να συζητήσουμε λιγάκι για το ECOMED. Γιατί καταρχάς πολλοί δεν ξέρουν τι εστί ECOMED.
1: Είναι ένα από τα πράγματα που προσπαθούμε να κάνουμε τους τελευταίους 20 μήνες που υπάρχει το ECOMED, που δημιουργήθηκε. Να πούμε λοιπόν στους ακροατές ότι το ECOMED είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων, άρα κατά κύριο λόγο ασχολείται με τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το animation, τα video games. Και βάλαμε και το Δέλτα, τη δημιουργία, ECOMED, που σημαίνει τι, ότι θέλουμε να εντάξουμε και να αγκαλιάσουμε όλο αυτό που λέμε οπτικοακουστική δημιουργικότητα, όλες τις δημιουργικές, τους δημιουργικούς τομείς της χώρας, οι οποίοι είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δυναμικοί, πολλά νέα παιδιά που ασχολούνται με διάφορα πράγματα, podcast, vidcast, new media arts κτλ. Άρα πια το ECOMED, ως ο νέος, αν θέλετε, δημόσιας φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού για τον δημιουργικό τομέα, αγκαλιάζει πάρα πολλά πράγματα.
0: Πώς γεννήθηκε η ιδέα να συνεργαστείτε και να ενώσετε έτσι δυνάμεις με το MAD και τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ?
1: Νομίζω ότι αυτή η ιδέα ήρθε πάρα πολύ φυσικά. Δηλαδή αυτή η συνεργασία, η ιδέα της συνεργασίας ήρθε πάρα πολύ φυσικά, γιατί τα MAD VMA είναι ένας θεσμός που υπάρχει πολλά χρόνια, προωθεί την ελληνική μουσική, προωθεί την ελληνική δημιουργία. Οπότε υπό αυτή την έννοια, και εφόσον το ECOMED αγκαλιάζει πια πολλές μορφές δημιουργίας, το γεγονός ότι θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε και να συνεργαστούμε μέσα από μια νέα κατηγορία, την κατηγορία soundtrack και καλύτερο τραγούδι για ταινία, ήταν κάτι το οποίο χρειαζόταν. Και να σας πω και κάτι πιο έτσι στοχευμένο που θα θέλαμε. Οι νέες γενιές που κατά βάση παρακολουθούν τα MAD VMA, που βλέπουν τους καλλιτέχνες που τους αρέσουν, θέλουμε να έρθουν και σε επαφή με τον νέο ελληνικό κινηματογράφο, ο οποίος είναι εξαιρετικός και πρέπει να ανοίξει πάρα πολύ σε αυτές τις νέες γενιές, να επιστρέψουν και τα νέα παιδιά και στον χώρο του σινεμά, να δουν ελληνικές ταινίες.
0: Φαντάζομαι είναι και από τους λόγους που είναι σημαντικό ειδικά σήμερα να αναδείξουμε και να βραβεύσουμε το ρόλο αυτό που παίζει το soundtrack.
1: Βέβαια, γιατί καταρχάς εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει ταινία η οποία να μπορεί να πει την ιστορία που θέλει να πει, το storytelling που θέλει να κάνει, χωρίς να ντύνεται με τη σωστή μουσική. Η μουσική παίζει μεγάλο ρόλο και ήταν και ένα από τα, αν θυμάστε, δεν ξέρω ποιος το είχε δει, ένα από τα βασικά σημεία των Oscar το 2020, όπου είχαν κάνει μια φανταστική παραγωγή για το πώς, μια φανταστική παρουσίαση για το πώς η μουσική παίζει ρόλο στο storytelling μιας κινηματογραφικής ταινίας. Άρα για μας αυτά τα δύο πράγματα είναι απολύτως συνδεδεμένα, αγκαλιασμένα, πρέπει να υπάρχουν μαζί και πρέπει να αναδεικνύονται μαζί. Η μουσική από ταινίες μπορεί να είναι μαγική. Και νομίζω σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι. Δηλαδή πάρα πολλά τραγούδια, είτε στο διεθνές ρεπερτόριο είτε στο ελληνικό, έχουν αναδειχθεί μέσα από ταινίες.
0: Σωστά, σωστά. Βλέπω τις υποψηφιότητες φέτος, έχουμε υπέροχο μείγμα. Από Μίνο Μάτσα και Κωστή Μαραβέγια μέχρι Λεξ, έχουμε Bloody Hawk, έχουμε Πάνο Μουζουράκη, έχουμε Έλενα Παπαρίζου. Ποια ήταν τα κριτήρια για να μπουν αυτές οι δουλειές στη λίστα, ας πούμε, box office, φεστιβάλ, κάτι άλλο?
1: Από όλα ήταν. Ήταν ένα μείγμα το οποίο το συμφωνήσαμε και με τα Mad VMA για το πώς θα μπορούσε ποια τραγούδια ποια έτσι soundtrack θα μπορούσαν να μπουν μέσα σε αυτή τη λίστα. Κατά κύριο λόγο είναι ταινίες οι οποίες έχουν προβληθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το διευρύναμε λιγάκι γιατί είναι η πρώτη φορά που γίνεται, άρα μπορούσαν να μπουν έτσι αρκετές ταινίες. Την καλλιτεχνική συμβολή που έχουν στο έργο. Και δεν είναι μόνο η εμπορικότητα, παρότι πάντα η εμπορικότητα παίζει το ρόλο, αλλά είναι κατά κύριο λόγο το κατά πόσο αυτές οι μουσικές αναδείξανε την ίδια την ταινία, το ίδιο το σενάριο μέσα από την συμβολή τους. Άρα υπήρχαν διάφορα κριτήρια, ήταν λίγο πιο ελεύθερα θα το πω, δηλαδή ήταν λίγο κριτήρια τα οποία θέλαμε να αναδείξουμε και διάφορων ειδών ταινίες, διάφορων ειδών μουσικές, για να δει και ο κόσμος τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον χώρο του κινηματογράφου μέσα από τη μουσική.
0: Okay. Διαβάζω ότι η νέα αυτή κατηγορία λειτουργεί και σαν γέφυρα για τα ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου που θα γίνουν στην Αθήνα το 2027. Είμαστε έτοιμοι ως ελληνική δημιουργική βιομηχανία να παίξουμε δυνατά και σε διεθνές επίπεδο?
1: Είμαστε πανέτοιμοι. Ήδη τους τελευταίους 20 μήνες που υπάρχουν ως ΕΚΟΜΕΔ έχουμε κάνει, νομίζω, μια εξαιρετική παρουσία σε διεθνές επίπεδο. Μην ξεχνάτε ότι ήμασταν τιμόμενη χώρα σε πάρα πολλά φεστιβάλ και θα είμαστε και τιμόμενη χώρα ως Ελλάδα στο Φεστιβάλ της Βενετίας το Σεπτέμβριο, το οποίο είναι μια μεγάλη τιμή. Τα ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου, ή αν θέλετε τα ευρωπαϊκά Όσκαρ όπως τα λέμε εμείς, είναι η πρώτη φορά που έρχονται σε πόλη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Κάναμε μια εξαιρετική παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου. Θα γίνουν στο Νιάρχο, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Μέγαρο, στη Λυρική Σκηνή.
0: Υπέροχος χώρος.
1: Βεβαίως, είναι ένας υπέροχος χώρος. Θα έρθουν πάρα πολλοί ηθοποιοί, σκηνοθέτες, δημιουργοί από τον ευρωπαϊκό κινηματογραφικό χώρο. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά, είμαστε πανέτοιμοι. Νομίζω θα είναι μια γιορτή για την Αθήνα αυτή η εκδήλωση. Και τα βραβεία, τα MAD VMA, μπαίνουν μέσα στις εκδηλώσεις οι οποίες έρχονται και γίνονται πριν τα βραβεία. Έχουμε διάφορες εκδηλώσεις που διάφοροι φορείς διοργανώνουν εν όψη των βραβείων και στην πορεία προς τα βραβεία. Τα MAD VMA, και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, είναι μία από τις εκδηλώσεις οι οποίες εντάσσονται σε αυτή την πορεία προς τα ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου.
0: Και εμείς πάρα πολύ. Να βάλουμε μια μικρή άνω τελεία, να ακούσουμε την Dua Lipa, η οποία έρχεται με το New Rules. Είναι ο κύριος Λεωνίδας Χριστόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΟΜΕΔ, ο οποίος σήμερα είναι μαζί μας εδώ στο MAD Radio 106,2.

0: 100 6,2 με καλεσμένο σήμερα στο στούντιο. Όμορφο πρωινό. Πίνουμε καφέ λοιπόν με τον κύριο Λεωνίδα Χριστόπουλο, το Διευθύνων Σύμβουλο του ΕΚΟΜΕΔ. Καλημέρα και πάλι. Το ΕΚΟΜΕΔ δεν στηρίζει μόνο το σινεμά. Δίνει όθηση και στο gaming, το animation, υλοποιείται σπουδαίες δράσεις όπως το αυτισμός και δημιουργικό το 2026. Θέλω να μου πείτε, κύριε Χριστόπουλε, πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε τη βιομηχανία του θεάματος προσβάσιμη σε όλους.
1: Το πιο σημαντικό πράγμα νομίζω είναι αυτό, αυτό που είπατε, να κάνουμε τη βιομηχανία προσβάσιμη. Πράγματι, το ΕΚΟΜΕΔ ασχολείται με πάρα πολλά αντικείμενα. Είναι τα κινούμενα σχέδια, το animation, είναι το video gaming, το οποίο είναι το video game development, για να το πούμε έτσι, το οποίο είναι ένας τεράστιος τομέας που ασχολείται πάρα πολλά, που ασχολούνται πάρα πολλά νέα παιδιά. Και ήδη έχουμε ξεκινήσει να συνεργαζόμαστε. Πέρυσι πήγαμε στην Κολονία, στην Gamescom, και ήρθαν πάρα πολλά παιδιά developers από την Ελλάδα και παρουσιάσαν τα έργα τους στη μεγαλύτερη έκθεση που γίνεται στον κόσμο, στην Κολονία. Και θα το κάνουμε και φέτος αυτό, γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχει τεράστιο ταλέντο, μεγάλο ταλέντο, καλλιτέχνες, πληροφορικάροι, προγραμματιστές, όλοι έχουν εξαιρετικά προσόντα. Σε ό,τι αφορά τώρα το αυτισμός και δημιουργικότητα, είναι μια δράση για την οποία είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, όχι μόνο γιατί είναι μια δράση συμπερίληψης, αλλά γιατί είναι και μια δράση που δίνει τη δυνατότητα σε εξαιρετικά δημιουργικά άτομα. Έτσι, τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού είναι εξαιρετικά δημιουργικά άτομα. Πράγμα. Και μπορεί να είναι μονάδες που παράγουν οικονομικό αποτέλεσμα, να έχουν οικονομικό αποτύπωμα στον δημιουργικό χώρο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι κάνουμε μια δράση για να πούμε OK, συμπερίληψη άτομα στο φάσμα του αυτισμού ή άτομα τα οποία έχουν κάποια αναπηρία. Όχι, αυτά τα άτομα είναι πραγματικές μονάδες οι οποίες δημιουργούν κανονικότατα έργα, τα οποία μπορούν να έχουν IP, τα οποία μπορούν να είναι στην αγορά, όπως είναι όλα τα υπόλοιπα έργα. Άρα θέλουμε να δώσουμε φωνή και ρόλο σε όλα αυτά τα άτομα μέσα στο δημιουργικό τομέα. Δεν είναι μια δράση που έχει ξαναγίνει, γίνεται πρώτη φορά και εμείς λίγο την ψηλαφίζουμε όσο πάμε, πειραματιζόμαστε, κάνουμε τέτοια πράγματα. Για δημόσιο φορέα το να πειραματίζεσαι με δημόσιες πολιτικές και με δημόσιες παρεμβάσεις είναι λίγο πιο δύσκολο από όταν ήσουν ένας ιδιωτικός φορέας, αλλά εμείς το τολμάμε και το κάνουμε, γιατί είναι τέτοιος όρος.
0: Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να γίνεται κάτι τέτοιο.
1: Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
0: Δηλαδή, πλέον το 2026 πρέπει να περάσουμε στην επόμενη πίστα, στην επόμενη γενιά, στο 2026.
1: Επειδή το ΕΚΟΜΕΔ είναι ένας νέος δημόσιος φορέας, δηλαδή δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο του 2024, η λογική του είναι να μην λειτουργεί ακριβώς σαν δημόσιος φορέας, να λειτουργεί σαν ένας φορέας ο οποίος πειραματίζεται με δράσεις, αγκαλιάζει τους νέους ανθρώπους, θέλει να κάνει πράγματα τα οποία να αναδείξουν τη δημιουργικότητα των νέων ανθρώπων. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και γι' αυτό έχουμε δημιουργηθεί.
0: Υπέροχο, υπέροχο, και πραγματικά η ιστορία αυτή που κάνετε με τον αυτισμό, πέρα από το ότι με συγκινεί προσωπικά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Τα νούμερα άλλωστε του αυτισμού πλέον, όσο περνάνε τα χρόνια, έχουν γεωμετρική πρόοδο τεράστια.
1: Πράγματι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού δεν είναι παραγωγικά, δημιουργικά και δεν μπορούν να μετέχουν τις όλες δημιουργικές διαδικασίες που μετέχουν και όλοι οι υπόλοιποι. Και μάλιστα ενδεχομένως πολλές φορές και καλύτερα από τους υπόλοιπους.
0: Σίγουρα. Κάπου διάβαζα ότι το AI θα μπορούσε θεωρητικά να ανταγωνιστεί μόνο με ανθρώπους αυτισμού στο μέλλον.
1: Πιθανότατα.
0: Δηλαδή, πιο έξυπνοι από το AI είναι άνθρωποι στο φάσμα.
1: Πιθανότατα, αλλά σας μιλάω ειλικρινά, πράγματα τα οποία έχω δει, δημιουργίες τις οποίες έχω δει από άτομα στο φάσμα του αυτισμού, είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσαν, να το πω, να έχουν πουληθεί για πάρα πολλά λεφτά στην δημιουργική βιομηχανία, στην δημιουργική αγορά.
0: Πάμε να ξεφύγουμε λιγάκι και να γνωρίσουμε λιγάκι τον άνθρωπο πίσω από το θεσμό, τον Λεωνίδα. Έχω γρήγορες ερωτήσεις τύπου διλήμματα, έτσι 2-3. Σκοτεινή αίθουσα, μεγάλη οθόνη και popcorn ή αρένα live μουσική, χορός και υδρότας?
1: Τώρα είναι δύσκολη ερώτηση και αν την απαντήσω δεν ξέρω τι θα συναντήσω έξω από το στούντιο. Τα αγαπάμε και τα δύο, γιατί είμαστε και μιας ηλικίας που ζήσαμε πολύ στη σκοτεινή αίθουσα του σινεμά, αλλά λόγω και της προσωπικής μου ενασχόλησης με τη μουσική, πάντα διαλέγω τη συναυλία και τη live συναυλία και την αρένα και το χορό και τα λοιπά.
0: Τελευταία συναυλία που πήγαμε
1: στους Iron Maiden το Σάββατο.
0: Α, οκ.
1: Είμαστε αυτού του χώρου, του rock metal.
0: Οκ.
1: Α, μάλιστα.
0: Iron Maiden.
1: Iron Maiden, φανταστική. Διδάξανε.
0: Οκ. Είναι το Killers λοιπόν εδώ στο Mad Radio 106,2. Δεν περιμένατε να ακούσετε νομίζω Iron Maiden στο Mad Radio, αλλά σήμερα όλα
1: γιατί
0: γίνονται.
1: Όχι, Fusion είναι η στρατηγική που έχουμε και στο Comed. Το Audiovisual Fusion. Μπορεί να βάζετε ό,τι θέλετε.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο. Βεβαίως. Λίγο. Λέω λίγο γιατί θα έρθει διευθυντής με τα μαλλί σηκωμένα.

0: Εγώ θα τα άφηνα και όλο, αλλά δεν είναι σωστό για το υπόλοιπο πρόγραμμα. Καταλαβαίνετε.
1: Εξάλλου ξύπνησα με Iron Maiden το πρωί. Ωραία.
0: Α, ναι. Σωστά λένε οι συνεργάτες του εδώ στο στούντιο. Τρέμουμε, λέει, τι θα ακούσουμε στο αυτοκίνητο. Από υποχρέωση θα ακούσετε Mad Radio 106,2. Μετά τη συνέντευξη δεν γίνεται, συγγνώμη.
1: Δεσμευόμαστε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, όταν βλέπετε ταινία, θέλω να μου πείτε αν προτιμάτε ένα καθαρό ατμοσφαιρικό ορχιστρικό σκορ, όπως του Μίνου Μάτσα, ή ένα δυνατό rap hip hop κομμάτι, όπως του Lex ή του Bloody Hawk, που σκάει στους τίτλους τέλους.
1: Εναλλακτική των Maiden δεν έχουμε, έτσι. Η rap ή το ορχιστρικό.
0: Και λόγω κατηγορίας.
1: Τώρα αυτό πάει πάντα με την ταινία. Δεν μπορείς να... δεν νομίζω ότι μπορείς να επιλέξεις, αλλά θα διάλεγα λέξη.
0: Okay.
1: Θα διάλεγα κάτι δυνατό, δηλαδή με αυτή την έννοια. Κάτι δυνατό στο τέλος, είτε ήταν ένα δυνατό rap, είτε ήταν η Iron Maiden.
0: Εντάξει. Στις 17 Ιουνίου στο Taek Wondo, λοιπόν, έχουμε επίσημους καλεσμένους on stage για την ενότητα του ECOMED ή Incognito στην Κερκίδα για να ζήσετε το πάρτι.
1: Αυτό θα περιμένετε να το δείτε, να σας το απαντήσω.
0: Okay, εντάξει, θα περιμένουμε να το δούμε. Δίνουμε ραντεβού για 17 Ιουνίου, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Στα Mad Video Music Awards 2026 by The E. Η προπόληση συνεχίζεται στο mad.gr. Να πω για τους ακροατές που ακούν ότι τα εισιτήρια εξαντλούνται σιγά-σιγά. Ήδη ένα-ένα οι κατηγορίες εισιτηρίων έχουν αρχίσει και ζορίζουν, οπότε θα πρέπει εγκαίρως να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας. Δίνουμε ραντεβού εκεί, λοιπόν.
1: Βεβαίως, ραντεβού στις 17 Ιουνίου στο Taek Wondo για τα Mad VMA.
0: Τέλεια. Κάτι που θέλετε να πείτε στους ακροατές του Mad Radio 106,2 που ακούνε τώρα?
1: Να μπουν στην ιστοσελίδα μας και να μας μάθουν, γιατί είμαστε ένας οργανισμός που θέλουμε πραγματικά να αναδείξουμε τη δημιουργία στην Ελλάδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του ECOMED, βρέθηκε για τον πρωινό καφέ εδώ στο στούντιο του Mad Radio 106,2. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Iron Maiden και Killers, εντάξει. Κάνουμε τα χατήρια του καλεσμένου μας εδώ στο Mad Radio 106,2. Επιστρέφουμε στα δικά μας, η Lady Gaga,

0: Ποιος θα σηκώσει φέτος το βραβείο στα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ? Η απάντηση περνάει από εσένα, γιατί η ψηφοφορία είναι online στο mad.gr. Μπορείς να ψηφίσεις αγαπημένους σου καλλιτέχνες, τραγούδια και βίντεο. Και μην ξεχάσεις να κλείσεις το δικό σου εισιτήριο στο mad.gr. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και έρχομαι με απόλυτο viral song The Second Voice στο MAD Radio.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Οικογενειακή τραγωδία αργά το βράδυ της Δευτέρας στο Χολαργό. Ένας 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα στο σπίτι τους. Η γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα πλήγματα στο νότιο Ιράν στο πλαίσιο αυτοάμυνας κατά Ιρανικών απειλών κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να παραδοθεί ή να καταστραφεί υπό διεθνή επίβλεψη ως βασικός όρος στις συνομιλίες. Την άνοδο παίρνει ο υδράργυρος, ωστόσο η αστάθεια στον καιρό παραμένει. Έως και στους 30 βαθμούς θερμοκρασία κατά τόπους στην Αττική, Σαββατοκύριακο με βροχές δίνουν τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Δικαστήριο στο Όρεγκον τον ΗΠΑ επιδίκασε αποζημίωση στον ιδιοκτήτη μιας γάτας, η οποία προσβλήθηκε από γρήπη των πτηνών αφού έφαγε ομήτροφη κοτόπουλου. Ο παρασκευαστής ζωικών τροφών καλείται πλέον να πληρώσει το ποσό των 800.000 δολαρίων στον ιδιοκτήτη του κατοικιδίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

Χορηγός Κατσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603. Βρε καλό του Super Host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Δάβος, Μαριάννα Γαρδιά.

Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη

0: Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr.
1: Σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο.
0: Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: εδώ στο Mad Radio 106,2. Σας αρέσουν οι γρίφοι? Διαλύστε αυτόν τότε. Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Μην το ψάχνετε πολύ. Τα Goodies Burger House έχουν την απάντηση και ονομάζεται Saucy Chicken Burgers. 4 νέα burgers με απίθανες σώσεις που δεν παίζουν καθόλου safe. Chipotle Fire, Thigh Pickle, White Barbecue και Smoky Mayo. Δοκιμάστε τα και αποφασίστε ποιο είναι πιο saucy για σας, αν μπορείτε. Απολαύστε τα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com ή το Goodies Application. Πάμε να ακούσουμε Bangaranga, έρχεται και ο Bad Bunny αμέσως μετά από αυτό.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Λίλα είναι από τα πιο φρέσκα και δυνατά πρόσωπα της νέας pop dance σκηνής. Το 2024 το Deja Vu με τον Rack πήρε το βραβείο Τραγούδι της Χρονιάς Digital, ενώ το 2025 το Κοινό Μυστικό κέρδισε το καλύτερο dance κομμάτι. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Λίλα συνεχίζει δυνατά. Το Boss είναι υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς. Το Μανιάτικο για καλύτερο pop. Το ποιος να σου το πει με τον Τόκελ για καλύτερο ντουέτο, ενώ είναι και υποψήφια στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
2: Εσύ, τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο κλασικός τύπος? Αυτός που ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω, δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ και φυσικά η αγαπημένη γεύση του είναι τσακίρις τσιπ σαλάτι? Ή μήπως είσαι ο έξτρα τύπος? Ξέρεις, αυτός που το ζει με τα χίλια, κλέβει πάντα την παράσταση και αγαπάει τα τσακίρις τσιπ πάπρικα. Το MAD και τα τσακίρις τσιπ σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.

0: έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
3: What is this?
4: It's what I'm trying to figure out.
2: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
5: Pull me up. What do you see?
2: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
7: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Τα πουλιά στοχεύουν συγκεκριμένα χρώματα μαξιού. Προτιμούν τα καφέ, τα κόκκινα, τα μπλε, τα μαύρα αυτοκίνητα. Ενώ τα λευκά και τα ασημή περνάνε πιο απαρατήρητα.
3: Σου λέει τι να κάνω, να αφήσω λευκή κουτσουλιά πάνω στο λευκό αμάξι.
2: Θα βρει να κάνει πράσινη κουτσουλιά πάνω στο άσπρο.
3: Τι έχεις μαύρο αμάξι?
2: Άσπρη κουτσουλιά.
3: Έχεις άσπρο αμάξι?
2: Πράσινη κουτσουλιά.
3: Να κάνει και κοντράστ.
2: Αυτό δεν είναι προσωπικό.
3: Λοιπόν, σε μένα είναι σίγουρα προσωπικό.
2: Όχι, δεν είναι. Δεν σε μισούν τα πουλιά, απλά έχεις λάθος χρώμα και λάθος πάρκινγκ. Πήγαινε, βάλε ένα σκεπαστρό από πάνω.
3: Θα κάθομαι εγώ να βάζω ομπρέλα στο αμάξι για να μην μας χέρει.
4: Σταμάτα!
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Αυτό το σταμάτα με εκφράζει απόλυτα. Δεν μπορώ τώρα κουτσουλιές αυτά. Είναι το μεσημεράκι της Τρίτης, έχουμε επιστρέψει στην τρίτη δική μας ώρα εδώ στο Mad Radio 106,2. Πάμε να απολαύσουμε Taylor Swift, Tate McRae. Έρχονται η Anna Vissi, ο Elton John με την Dua Lipa. Πρώτα θα ακούσουμε Shake It To The Max για να ανέβει η διάθεση και να φτιάξει το χαμόγελο.
1: Mad Radio 106,2.

0: Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Η δική σου ενέργεια, η δική σου μουσική, κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.

96,2 είναι το μεσημεράκι πλέον της Τρίτης. Χορεύεις ή απλώς ξέρεις όταν παίζει μουσική ότι δεν κάθεσαι ακίνητος. Αν κάτι από τα δύο ισχύει, άκου καλά, το Mad Radio 106,2 σε στέλνει on stage στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Δεν είμαστε μόνο εμείς, σε θέλει και ο Μάνος μαζί με έναν ακόμα καλλιτέχνη έκπληξη στο δικό τους act στις 17 Ιουνίου. Special hosts ο Dr. Chris και ο Γιώργος Ντάβος. Μπαίνεις τώρα στο mad.gr, δηλώνεις συμμετοχή μέχρι και την Πέμπτη και μπορεί να είσαι εσύ στην σκηνή των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ στα Dance Auditions by Mad Radio 106,2.

Jonas Blue, Alive, The Edge of Desire στο Mad Radio 106,2. Εσύ τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο κουλτουριάρης τύπος, αυτός που διαβάζει ακόμα και τα credits των τίτλων? Τέλους, αναλύει το show με καλλιτεχνική ματιά και φυσικά απολαμβάνει τσακίρι chips ρίγανη? Ή μήπως είσαι ο influencer τύπος, ξέρεις, αυτός που έρχεται για τις selfies και τα stories, αλλά μένει για την παρέα και τα πατατάκια τσακίρι chips cheeseburger? Συντονίσου στο Mad TV, Mad Radio 106,2, YouTube και Instagram του Mad, γιατί το Mad και τα τσακίρι chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή. Somber, αυτό είναι το 12 to 12. Έχουμε δίλημα ημέρας, το ξέρετε. Συμμετέχετε, μου στέλνετε μηνύματα στο 6936-646-656. Μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε στον σημερινό διαγωνισμό, στην σημερινή δυνατότητα να μπείτε στην κλήρωση, να έχεις ένα αφεντικό που είναι από πάνω σου και ελέγχει την παραμικρή λεπτομέρεια, ή ένα αφεντικό που είναι μονίμως άφαντο αλλά περιμένει να διαβάζεις τη σκέψη του για το τι πρέπει να κάνεις. Για πες μου, τι επιλέγεις? 6936-646-656 είναι ο αριθμός μας στο Viber. Διεκδικείτε υπέροχα δώρα την Παρασκευή από την GRC Tech. Ένας μεγάλος νικητής θα κάνει δικό του ένα Bluetooth ηχείο Blaupunkt Party Box 500W και δύο ακόμα νικητές κινητά τηλέφωνα Blaupunkt V25.

0: στην Όλγα. Καλημέρα, ζωγραφιά. Η ζωγραφιά λέει: εγώ θέλω αφεντικό άφαντο. Η Δανάη θέλει αφεντικό micromanager. Ο Νίκος λέει: θέλω αφεντικό άφαντο, αλλά με την προϋπόθεση να έχει, λέει, τον έλεγχο και τη σωστή ενημέρωση για το τι συμβαίνει με το προσωπικό στη δουλειά. Εντάξει, ρε Νίκο, πολλά ζητά. Συγγνώμη, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η καλύτερη νομίζω ότι είναι η Ιωάννα, η οποία λέει: εγώ θέλω αφεντικό άφαντο, έχω αφεντικό άφαντο και αφού το αφεντικό το άφαντο έχει φύγει, δεν ξέρω πού είναι, έχω φύγει κι εγώ και είμαι, λέει, στην παραλία. Κάνω τις βουτιές μου, ακούω τα τζιτζίκια, μια χαρά, ωραία περνάτε. Και εσείς μπορείτε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα, διεκδικείτε τα υπέροχα δώρα που έχουμε αυτή την Παρασκευή από την GRC Tech. Ένας μεγάλος νικητής θα κάνει δικό του ένα Blaupunkt Party Box 500 W. Μιλάμε για ένα φορητό ηχείο υψηλής ισχύως με δυναμικό ήχο που είναι ό,τι πρέπει για τα πάρτι και τις εκδρομές. Άλλοι δύο νικητές θα κερδίσουν από ένα κομψό κινητό τηλέφωνο Blaupunkt V25 για αξιόπιστη απόδοση και εύκολη χρήση στην καθημερινή επικοινωνία. Το δίλημα της ημέρας, στο οποίο συμμετέχετε με μήνυμα στο Viber στο 6936-646-656, είναι να έχεις ένα αφεντικό που είναι από πάνω σου και ελέγχει την παραμικρή λεπτομέρεια, δηλαδή έναν micromanager, ή ένα αφεντικό που είναι μονίμως άφαντο και περιμένει να διαβάσεις τη σκέψη του για το τι πρέπει να κάνεις. Συμμετέχετε με τα δικά σας μηνύματα. Μπορείτε και φωνητικά, αν θέλετε, θα τα παίξω και στον αέρα. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Οικογενειακή τραγωδία αργά το βράδυ της Δευτέρας στο Χολαργό. Ένας 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα στο σπίτι του. Η γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα πλήγματα στο νότιο Ιράν στο πλαίσιο αυτοάμυνας κατά Ιρανικών απειλών κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να παραδοθεί ή να καταστραφεί υπό διεθνή επίβλεψη ως βασικός όρος στις συνομιλίες. Την άνοδο παίρνει ο υδράργυρος, ωστόσο η αστάθεια στον καιρό παραμένει. Έως και στους 30 βαθμούς θερμοκρασία κατά τόπους στην Αττική, Σαββατοκύριακο με βροχές δίνουν τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Δικαστήριο στο Όρεγκον τον ΗΠΑ επιδίκασε αποζημίωση στον ιδιοκτήτη μιας γάτας, η οποία προσβλήθηκε από γρήπη των πτηνών αφού έφαγε ομήτροφη κοτόπουλου. Ο παρασκευαστής ζωικών τροφών καλείται πλέον να πληρώσει το ποσό των 800.000 δολαρίων στον ιδιοκτήτη του κατοικιδίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: με την υποστήριξη του ECOMED.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το MAD και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
2: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Τρεις εργένιδες. Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάς.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 2. Ζήσε και εσύ την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στην σκηνή δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα ακούς το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Όταν το ακούσεις, στέλνεις μήνυμα στο Viber για να μπεις στην κλήρωση και να κερδίσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Πάμε τώρα να ακούσουμε το νούμερο 1 στο Spotify Global Charts. Είναι ένα τραγούδι παλαιότερο που μας αρέσει πολύ. Είναι το Billie Jean του Michael Jackson που έφτασε στο νούμερο 1 του Spotify Global Chart λόγω του τεράστιου κύματος νοσταλγίας και της απήχησης της νέας βιογραφικής ταινίας Michael. Η κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου φιλμ εκτόξευσε την ακροματικότητα ολόκληρης της δικογραφίας του θρύλου, της pop σε όλο τον κόσμο και έχει ανέβει στα charts παντού. Αυτό είναι το νούμερο 1 του Spotify Global Chart.
1: Spotify Chart νούμερο 1.

Αυτήν την εβδομάδα, αλήθεια, την ταινία την είδατε, σας άρεσε? Μπορείτε να μου πείτε την δική σας. Συνεκριτική στο 6936-66-656. Τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber του Mad Radio 106,2. Επιστροφή στα δικά μας με την Άννα Βύση. Σε περίπτωση που...

0: Και είναι για μένα και για σένα ενδεχομένως, γιατί φέτος τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo θα το ζήσουμε έτσι ακριβώς. Οπότε πάρε το εισιτήριο τώρα στο mad.gr, γιατί το καλοκαίρι δεν περιμένει. Και η Αντιγόνη Βιντιάδη δεν περιμένει, η οποία θα είναι εδώ σε λίγο και θα σας κρατήσει ραδιοφωνική συντροφιά για τις επόμενες 3 ώρες εδώ στο Mad Radio 106,2. Στις 4 έρχεται η Faye Voku, στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα και στις 9 Here Comes Johnny. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου έρχεται εδώ στο Mad Radio 106,2. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Mad Radio 106,2.

0: και την Πέμπτη, 28 Μαΐου, στο mat.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεέ, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Barry Jenkins, η Lulu Wang, ο Ben Frost, η Tamta και πολλοί άλλοι. Master Classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio.
0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα, Τριτούλα σήμερα. Καλώς ήρθατε, Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι και τις 4. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να μην έχει πολλή κίνηση και πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα και ωραία.

Ήρθε η ώρα για τα ζωδιάκια μας και πρέπει να σου πω κάποια πράγματα, γιατί όπως καταλαβαίνεις, αυτή η εβδομάδα είναι καλή και για άλλους είναι κακή. Ζυγοί μου αγαπημένοι, ερωτικά και οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με κοινούς πόρους θα σας απασχολήσουν σήμερα, που πραγματοποιείτε το τετράγωνο του ήλιου με τον Πλούτονα, το οποίο μπορεί να πυροδοτήσει την ανάγκη για έλεγχο. Προσπαθήστε να επιλύσετε τα προβλήματα με ψυχραιμία, ώστε να μην χάσετε το δίκιο σας. Μία άλλη δοκιμασία μπορεί να προκύψει 28 Πέμπτου ή 29 Πέμπτου, καθώς η Αφροδίτη θα είναι επίσης σε τετράγωνο με τον Κρόνο, που είναι υπεύθυνος για τα ζητήματα της δημόσιας και συναισθηματικής σας ζωής. Το να κάνετε πράγματα ακολουθώντας τις επιθυμίες σας είναι καλό, αλλά όσο ασχολείστε με αυτό, φροντίστε να εκφράσετε την εκτίμησή σας και στους γύρω σας και ειδικά σε αυτούς που σας ενδιαφέρουν. Σήμερα ασχολήθηκα με το ζυγό, έτσι γιατί είμαι καλός άνθρωπος και επειδή δεν σας έχω πει πολύ καιρό τώρα. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά και επιστρέφουμε.

0: Μου έφερε εδώ ο συνάδελφός μου ο Μανώλης μια πολύ ωραία καραμέλα και αποσυντονίστηκα και δεν θυμόμουν τι ήθελα να σας πω, αλλά να που θυμήθηκα. Έρχονται τώρα οι ειδήσεις από newsbomb.gr, οπότε τρέχουμε να μάθουμε τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Οικογενειακή τραγωδία αργά το βράδυ της Δευτέρας στο Χολαργό. Ένας 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα στο σπίτι του. Η γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα πλήγματα στο νότιο Ιράν στο πλαίσιο αυτοάμυνας κατά Ιρανικών απειλών κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος Τραμπ τόνισε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να παραδοθεί ή να καταστραφεί υπό διεθνή επίβλεψη ως βασικός όρος στις συνομιλίες. Την άνοδο παίρνει ο υδράργυρος, ωστόσο η αστάθεια στον καιρό παραμένει. Έως και στους 30 βαθμούς θερμοκρασία κατά τόπους στην Αττική, Σαββατοκύριακο με βροχές δίνουν τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Δικαστήριο στο Όρεγκον τον ΗΠΑ επιδίκασε αποζημίωση στον ιδιοκτήτη μιας γάτας, η οποία προσβλήθηκε από γρήπη των πτηνών αφού έφαγε ομή τροφή κοτόπουλου. Ο παρασκευαστής ζωικών τροφών καλείται πλέον να πληρώσει το ποσό των 800.000 δολαρίων στον ιδιοκτήτη του κατοικιδίου. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: gr.
1: Εσύ, τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο αυστηρός τύπος? Αυτός που δεν αφήνει τίποτα σχολιαστό? Βάζει σε όλους τρία όταν έχει τα κέφια του και η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρι chips ξύδι? Ή μήπως είσαι ο αγχώδης τύπος? Δηλαδή αυτός που φροντίζει να μην λείψει τίποτα σε κανέναν. Οι παλμοί του ανεβαίνουν σε κάθε δωδεκάρι και τρώει μόνο τσακίρι stick σαλάτι. Το MAD και τα τσακίρι chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά,
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
7: Vogel, υγιεινά και φυσικά.
6: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό. Προϊόν.
8: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το Fifter Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Biwa Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
12: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
11: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
12: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
11: Biwa Festival 2026. Να είσαι εκεί.
13: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Ο διαγωνισμός ΜΑΤ με Τσακίρις Chips συνεχίζεται με ένα νικητή κάθε εβδομάδα. Χαλαρή διάθεση, τριήμερο ενόψη και φυσικά υποδοχή του καλοκαιριού. Ό,τι πρέπει για ένα summer gathering. Μπες στο Instagram του ΜΑΤ TV, βρες το σχετικό post και διεκδίκησε 2 κυβότια Τσακίρις Chips από την αγαπημένη σου γεύση. Τι άλλο να ζητήσουμε?

0: Εδώ στο Mad Radio 106,2 φέτος ανυπομονούμε για τα Mad VMA από τη ΔΕΗ και είμαστε πολύ χαρούμενοι για σένα που μας ακούς. Γιατί και backstage θα σε πάμε, αλλά και on stage. Άκου λοιπόν τι γίνεται. Ξεκίνησαν τα Dance Auditions by Mad Radio 106,2 και ο Μάνος, κατάλαβες ποιος Μάνος, παραλία Baby, και ένας καλλιτέχνης έκπληξη ψάχνουν όσους αγαπούν το χορό για να γίνουν μέρος του act τους. Special hosts ο Dr. Chris και ο Γιώργος Ντάβος. Δηλώνει συμμετοχή στο mad.gr έως και την 5η 28 Μαΐου και διεκδικείς τη θέση σου on stage. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Mad Radio 106,2.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Tamta είναι από τα ονόματα που έχουν συνδέσει τα Mad VMA με το pop, το dance και το fashion στοιχείο. Το 2006, το Φθες πήρε το βραβείο για καλύτερο βίντεο κλιπ από πρωτοεμφανιζόμενο και η ιστορία συνεχίζεται. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Tamta είναι υποψήφια στην κατηγορία Best Performer, εκεί όπου μετράνε η σκηνική παρουσία, το attitude και το συνολικό performance. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Green. Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Volta Fun Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Volta Fun Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είμαι εδώ κοντά σας, έτοιμη και ετοιμοπόλεμη, για να ρίξω ταταρό σε μια φίλη μας.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
3: Γεια σας, Αγγελική!
4: Γεια σας, κορίτσια!
2: Γεια σας, Αγγελική μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Τώρα ξεκινάω να πάω σε δουλειά.
2: Α, ωραία, ωραία. Από ό,τι θα στα ρίξω πάρα πολύ.
4: Είστε όλες φανταστικές.
2: Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, κάνε μια ερώτηση τώρα στην Κάτια. Τα λέει πάρα πολύ καλύτερα. Τα έχω πει ότι μου τα λέει τέλεια. Κάνε μια ερώτηση και θα σου διαβάσει μια κάρτα.
4: Σταυρογόμενο το καλοκαίρι.
2: Δεν πρέπει να βρει γκόμενο.
4: Φίλε, ακόμα και τα χαρτιά το ίδιο πράγμα μου λένε. Θα βγάλω λεφτά τουλάχιστον από τη δουλειά γι' αυτό να μείνω μόνη.
2: Δεν είναι ότι δεν. Αγγελική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα.
4: Και εγώ ευχαριστώ, κορίτσια. Φιλάκια πολλά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο MAD Radio 106,2.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας, είμαι η Αντιγόνη Βιντιάδη και μπήκαμε όμορφα και ωραία και γλυκά στη δεύτερη δική μας ώρα. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6936 646 656. Για πάμε.
1: Radio 106,2.

MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφουν για 23η χρονιά και η ψηφοφορία είναι live στο mad.gr. Μπες τώρα, πάρε τη δύναμη στα χέρια σου. Δεν θες να βγάλεις εσύ, δεν θες να αποφασίσεις εσύ από αυτές τις 20 κατηγορίες, τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες, τα τραγούδια που ακούστηκαν παντού και τα clips που ξεχώρισαν, ποιοι θα κερδίσουν. Μπες τώρα και ψήφισε και μην ξεχάσεις φυσικά να κλείσεις το εισιτήριο σου. Γιατί? Γιατί να σου πω ότι τελειώνουν, σχεδόν έχει γίνει sold out ακόμη και η αρένα. Άντε καλή μας επιτυχία!

0: Ήρθε η ώρα που ενημερωνόμαστε από το newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τραγωδία στο Βέλγιο που τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και 2 έφηβοι. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, το Κιλκής και τις Σέρες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Έχουν εντοπιστεί 300 ύποπτα αφημοί και οι παράνομες επιδοτήσεις ξεπερνούν τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. 16 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Μυστήριο με την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα υποβληθεί σε νέο απρογραμμάτιστο check-up λίγο πριν κλείσει τα 80 του χρόνια. Σε φιάσκο κατέληξε σόου με περισσότερα από 90 drones στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Τα μηχανήματα παρουσίασαν δυσλειτουργία με αποτέλεσμα να πέσουν από τον ουρανό και να καταλήξουν στα νερά του λιμανιού δίπλα στο συγκεντρωμένο πλήθος. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
5: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, απορριπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
11: What is this?
12: It's what I'm trying to figure out.
10: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται. Backrooms, 28 Μαΐου, στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
13: Okay.
14: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
15: Ποιο?
16: Το Aquila's Meal.
15: Τι είναι?
16: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
13: Okay.
16: Aquila's Meal. Το θέλεις. Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
17: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
18: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες. 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν. Ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων mod.com.
17: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Τι θα κάνουμε 6 και 7 Ιουνίου? Δεν θα πάμε στο Be Well Festival 2026, γιατί εγώ έχω ήδη ετοιμαστεί. Έχω βρει outfit. Έχω βρει outfit για το παιδί, για την πραλίνα που είναι το σκυλί μας και για τον άντρα μου. Διότι η μεγαλύτερη γιορτή fitness και wellness στην Ευρώπη επιστρέφει στο ΆΚΑ 6 και 7 Ιουνίου. Δύο μέρες γεμάτες workouts, wellness εμπειρίες, live performances, γνώση και διασκέδαση για όλους. Και όταν λέμε για όλους, εννοούμε και για παιδιά και για σκυλιά. Σας θέλω όλους έτοιμους. Μπείτε γρήγορα στο bewellmovement.com για να πάρετε τα εισιτήριά σας. Mad
1: Radio. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.

0: Δήλωση συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκό γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Alimos Classic Car Sunday δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα αυτήν την Κυριακή 1 με 6 και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά αυτήν την Κυριακή 1 με 6 στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Alimos Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
4: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι για την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Αντιγόνη Βιντεάδη στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα και μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας στα 6936-646-656. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Έκτορα, γεια σου Αντρέα και γεια σου Ελενάκο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά και ερχόμαστε.
1: Mad Radio 106,2.

χορεύεις ή απλώς ξέρεις ότι όταν παίζει μουσική δεν κάθεσαι ακίνητος, τότε άκου καλά, γιατί το Mad Radio 106,2 σε θέλει on stage στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Και δεν είμαστε μόνο εμείς, σε θέλει και ο Μάνος μαζί με έναν ακόμα καλλιτέχνη έκπληξη στο δικό τους act στις 17 Ιουνίου. Special hosts ο Dr. Chris και Γιώργος Ντάβος. Λοιπόν, μπαίνει στο mad.gr, δηλώνει συμμετοχή έως την 5η 28 Μαΐου και μπορεί να είσαι εσύ στη σκηνή των βραβείων Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει, baby.

0: Ήρθε εκείνη η ώρα που ενημερωνόμαστε, οπότε τρέχουμε στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τραγωδία στο Βέλγιο που τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και 2 έφηβοι. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, το Κιλκής και τις Σέρες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Έχουν εντοπιστεί 300 ύποπτα αφημοί και οι παράνομες επιδοτήσεις ξεπερνούν τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. 16 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Μυστήριο με την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα υποβληθεί σε νέο απρογραμμάτιστο check-up λίγο πριν κλείσει τα 80 του χρόνια. Σε φιάσκο κατέληξε σόου με περισσότερα από 90 drones στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Τα μηχανήματα παρουσίασαν δυσλειτουργία με αποτέλεσμα να πέσουν από τον ουρανό και να καταλήξουν στα νερά του λιμανιού δίπλα στο συγκεντρωμένο πλήθος. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

Χορηγός Σκόντα. Βρε καλό στους super hosts στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Δάβος, Μαριάννα Γαριφαλίδη.

0: Music.gr. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes. Ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky Even the Bad Seeds, Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

θέλεις και εσύ, φίλε μου ή φίλη μου, να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, έρχεται τώρα το ειδικό σηματάκι που θα το ακούσεις και θα σου πει ότι μπορείς να βρεθείς και εσύ μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access, πω πω τι έπαθα, στα Mad VMA 2026. Οπότε, ακούς καθημερινά Mad Radio, με το που το ακούς, στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6936.

0: Ήρθε η Faye Voku, έχει μπει απειλητικά στο στούντιο με φοβερή ενέργεια και διάθεση. Οπότε, Αντιγόνη Βιντεάδη, είμαι μαζί σας κάθε μέρα από τη 1 και τις 4. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Έρχεται η Faye Voku μέχρι και τις 6. 6 ώρα παίρνει ξανά τη σκυτάλη. Ο Πέτρος Τριανταφύλου και η Κατερίνα Ψύχα με το Mad Drive. Και στις 9 έρχεται ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα από μένα.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα ακολουθούσαν την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής. Και τα τελευταία χρόνια η urban σκηνή έχει γίνει ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του θεσμού. Το 2020 ο Tokel πήρε το Best Hip Hop Track με το Business. Το 2021 το Voodoo, τον Light και Hawk κέρδισε καλύτερο βίντεο της χρονιάς. Το 2024 το Deja Vu της Lila με τον Rack πήρε τραγούδι της χρονιάς Digital. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η κατηγορία καλύτερο urban έχει ονόματα όπως FY, Kid, Moose, Sasuke και Display, Rack και Τρανός. Το VMA Stage δεν δείχνει μόνο το σήμερα, δείχνει και προς τα που πάει η μουσική. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
2: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα 2 κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.

0: Με το Χ έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται των Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
8: Μια τραγικομωδία.
7: Ή και όχι.
8: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
7: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
8: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
7: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
8: Λιδία Στέφου,
7: Βασίλης Τσαλίκης,
8: Μιχάλης Ψαλίδας.
7: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
8: Εισιτήρια στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ναι, ναι, καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
4: Σταυρούλα.
2: Καλημέρα. Γεια σου, Σταυρούλα.
4: Έφυγε το γιο μου, 2,5 χρονών.
2: Μας ακούει το γιο σου τότε?
4: Όχι, δεν μας ακούει. Το ψυγείο είναι, στο ψυγείο. Πειράζει.
3: Είναι το παιδί στο ψυγείο.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad Radio.
5: Hello, hello, Facebook στο μικρόφωνο. Αλλάζουν οι φέτες, αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν όλα προς το καλύτερο βέβαια. Και στις αρχές, στις αλλαγές μπορεί να μπερδεύεσαι καμιά φορά. Όπως και να έχει, είμαστε εδώ, στο Mad Radio 106,2, με περισσότερη ενέργεια και περισσότερη μουσική για σένα.
1: Mad Radio, Mad Radio 106,2.
5: Και φυσικά η διάθεση sky high.

φυσικά το Mad Radio 106,2 σου έχει εξασφαλίσει τη μοναδική εμπειρία να βρεθείς μπροστά στο stage αλλά και backstage στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο. Κάθε φορά που ακούς το ειδικό σήμα, πιάνεις το κινητό σου αναχείρας και μας στέλνεις μήνυμα εδώ στο Viber στο 6936-646-656. Γράψε Mad VMA και μπορεί να είσαι ο τυχερός που θα μπει στην κλήρωση ούτως ή άλλως, που θα κληρωθεί την Παρασκευή στην εκπομπή του Πέτρου και της Κατερίνας για να κερδίσει μια διπλή πρόσκληση. Δύο συνολικά θα κληρώσουν τα παιδιά για να βρεθεί σε 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Πρώτη μούρη στο καβούρι παρακαλώ, αλλά και backstage βλέποντας από κοντά όλους τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες.

και επειδή κανένας δεν είναι ordinary εδώ πέρα, ο καθένας έχει το δικό του τύπο. Εσύ τι τύπος Eurofan είσαι? Είσαι ο παίχτης τύπος, δηλαδή αυτός που δεν σταματάει να κάνει προβλέψεις, ψηφίζει πάντα τα τσακίρι sticks spicy hot, ή μήπως είσαι ο fit τύπος σαν τον Ντουμπάνο που λέει δεν θα φάω και τρώει 5 πακέτα τσακίρις, chips, wavy BBQ. Συντονίσου στο MAD TV και MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD. Το MAD και τα τσακίρις chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.

0: τι ωραίο ταξιδιάρικο. Α, και δροσερό, έτσι, είναι ανικό. Πλέον βλέπεις ότι η ενηλικίωση είναι η μόνη πίστα που ξεκινάς χωρίς tutorial. Και στα 30-35 λες θα βάλω τη ζωή μου σε σειρά και ξαφνικά βρίσκεσαι να συγκρίνεις τη μέση χαρτιά κουζίνας με πάθος που είχες κάποτε για συναυλίες. Και το χειρότερο, πανηγυρίζεις και όλα μόλις βρεις ότι στις δύο συσκευασίες παίρνεις την τρίτη δώρο. Κοίτα να δεις που κρύβεται τελικά η χαρά μερικές φορές. Δεν ξέρω αν σου έχει συμβεί, αλλά να σου πω κάτι, είτε είναι το θέμα της ενηλικίωσης είτε όχι, νομίζω ότι στη φάση που βρισκόμαστε πια όλοι και με τον, με την τροπή που έχει πάρει η οικονομία γενικότερα παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, πλέον δεν αποτελούμε εξαίρεση. Νομίζω ότι όλοι θα χαιρόμασταν στις δύο συσκευασίες να μας δίναν την τρίτη δώρο. Προς το παρόν, πάμε μέχρι να συμβεί αυτό, πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω με περισσότερη μουσική που αγαπάς, για παράδειγμα Μέλισσες και Sam Smith.
1: Είναι ειδήσει τίτλους από το newsbomb.gr. Τραγωδία στο Βέλγιο που τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και 2 έφηβοι. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, το Κιλκής και τις Σέρες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Έχουν εντοπιστεί 300 ύποπτα αφημοί και οι παράνομες επιδοτήσεις ξεπερνούν τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. 16 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Μυστήριο με την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα υποβληθεί σε νέο απρογραμμάτιστο check-up λίγο πριν κλείσει τα 80 του χρόνια. Σε φιάσκο κατέληξε σόου με περισσότερα από 90 drones στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Τα μηχανήματα παρουσίασαν τη λειτουργία με αποτέλεσμα να πέσουν από τον ουρανό και να καταλήξουν στα νερά του λιμανιού δίπλα στο συγκεντρωμένο πλήθος. Δείτε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Κοτσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
4: Vogel, υγιέναι και φυσικά.
3: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
5: Και για πες, ωραίος ο καφές.
6: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
5: Δηλαδή,
6: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
7: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πιεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Τις φες 2000.

0: Love 26.
1: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Barry Jenkins, η Lulu Wang, ο Ben Frost, η Tamta και πολλοί άλλοι. Master Classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Unholy με έναν χορό αυτό το βίντεο κλιπ, έτσι πολύ. Σιάχ. Αν χορεύεις και εσύ έτσι, ή απλώς ξέρεις ότι όταν παίζει μουσική δεν κάθεσαι ακίνητος, τότε άκου καλά, γιατί το Mad Radio 106,2 σε θέλει on stage στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Και δεν είμαστε μόνο εμείς, σε θέλει και ο Μάνος μαζί με ένα καλλιτέχνη έκπληξη στο δικό τους act στις 17 Ιουνίου. Special hosts Dr. Chris και Γιώργος Ντάβος. Λοιπόν, μπαίνεις επιτόπου στο mad.gr, δηλώνει συμμετοχή έως την 5η 28 Μαΐου μεθαύριο, γι' αυτό βιάσου για να είσαι και εσύ στη σκηνή των βραβείων on stage. Dance auditions by Mad Radio 106,2 και η σκηνή σε περιμένει, babe.

0: Όπου και να είναι ο άντρας σου, γλυκιά μου, εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας. Τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ πλησιάζουν και η ψηφοφορία έχει ήδη ξεκινήσει. Καλλιτέχνες, τραγούδια, βίντεο κλιπς και οι στιγμές που ξεχώρισαν τη χρονιά είναι υποψήφια σε 20 κατηγορίες και περιμένουν να ψηφιστούν από εσένα. Μπες τώρα στο mad.gr και ψήφισε αυτούς που θέλεις να δεις να κερδίζουν στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo και μην ξεχνάς παραλληλμό να κλείσεις και το εισιτήριο σου. Συνδεόμαστε, τι δεν συνδεόμαστε. Τώρα κλείνουμε ώρα. Με Deutsche, The Weekend. Αυτά είναι, αυτά είναι. Και επιστρέφω εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio 106,2.
2: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
3: Εσύ, τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο παίχτης τύπος? Αυτός που ξέρει κάθε συμμετοχή τι δίνει, δεν σταματάει να κάνει προβλέψεις ούτε στιγμή και ψηφίζει πάντα τα τσακίρι stick spicy hot? Ή μήπως είσαι ο fit τύπος? Ξέρεις, αυτός που σκάει μύτη πάντα μετά από personal, λέει δεν θα φάω και τρώει 5 πακέτα τσακίρις wavy barbecue. Το MAD και τα τσακίρι chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.

0: έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
8: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mat.gr. Mat Radio. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mat Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην το πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν γελεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Εδώ είμαι και εγώ. Δεύτερη ώρα, Facebook, μέρος δεύτερο. Και σε αυτή την ώρα θα έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις μια exclusive εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Όταν ακούσεις το σχετικό jingle εδώ, τότε θα στείλεις μήνυμα στο 6936-646-656, το Viber του Mad, για να μπεις στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή στην εκπομπή της Κατερίνας και του Πέτρου στο Mad Drive, όπου δύο ακόμα τυχεροί θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για να βρεθούν μπροστά στο stage αλλά και backstage των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ και να δουν όλους τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες. Why not?
1: Mad Radio 106,2.

Αμπαμπα, με παιδάκι ως 10 χρονών, πόσο σε καταλαβαίνω όταν έρχεται αυτή η μέρα που τα παιδιά έχουν ενέργεια για 10 και στο σπίτι έχει γίνει ένας μικρός χαμός. Η απάντηση είναι μόνο μία στη λύση του. Τι θα κάνω το παιδί που τα έχει κάνει όλα όπα και έχει ενέργεια και πού θα το πάω? Ορίστε πού θα το πας. Στο Volta Fun Park, ο πιο μεγάλος εξωτερικός παιδότοπος στην Αθήνα. Φουσκωτά, τραμπολίνα, λιμουζίνες, ρόλερς, τείχος αναρρίχησης, arcades. Τα παιδιά θα ζήσουν εμπειρίες που θα μιλάνε για μέρες. Και ενώ εκεί να διασκεδάζουν, εσύ χαλαρώνεις με πολύ νόστιμο φαγητό, γιατί και οι γονείς έχουν ψυχή. Θα τα βρείτε στο Avenue, αλλά και στο Athens Metro Mall με rollers, climbing wall και arcades. Και το ευχαριστώ, τους το λέτε εκεί επί τόπου, αφού το ζήσετε και αφού εσείς ξεκουραστείτε, αλλά και τα παιδιά ξεδώσουν, διότι και αυτό είναι αρκετά σημαντικό και εξάλλου γι' αυτό υπάρχει το Volta Fun Park.

Εδώ στο Mad Radio 106,2 φέτος ανυπομονούμε για τα Mad VMA από τη ΔΕΗ και είμαστε πολύ χαρούμενοι για σένα που μας ακούς, γιατί και backstage θα σε πάμε, αλλά και on stage. Άκου, έχουν ξεκινήσει τα dance auditions by Mad Radio 106,2 και ο Μάνος και ένας καλλιτέχνης έκπληξη ψάχνουν όσους αγαπούν το χορό για να γίνουν μέρος του Actus. Special hosts, Dr. Chris και Γιώργος Ντάβος. Δηλώνεις εσύ τη συμμετοχή σου στο mat.gr έως την Πέμπτη. Αυτή την Πέμπτη μεθαύριο, παρακαλώ, 28 Μαΐου, και διεκδικείς τη θέση σου on stage. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει και να προλάβεις, σε παρακαλώ πολύ, να δηλώσεις τη συμμετοχή σου και πες στους φίλους σου να μπουν και αυτοί στο mat.gr να πάρουν το δικό τους εισιτήριο για να σε θαυμάσουν, να σε καμαρώσουν όταν θα χορεύεις εκεί πάνω στην σκηνή. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Διασκευάζουν Ρίμον. Μεγάλη επιτυχία κάποτε, όχι και τόσο πολύ παλιά. Not. Λοιπόν, εγώ σου έχω πρόταση. Πρόταση φανταστική για τις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έρχεται το OPA Festival Powered by They. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, με παραδοσιακά ακούσματα σε συνδυασμό με σύγχρονα vibes. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Και φυσικά έχω να σου δώσω διπλές προσκλήσεις για να ζήσεις αυτή τη μοναδική μουσική μαγεία από κοντά στις 4 Ιουνίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Καλείς τώρα στο 210-6665-669 210-6665-669. Θα το σηκώσει το δεσποινιό μου και θα πεις: θέλω τη διπλή πρόσκληση, Δέσποινα, σε μένα να τη δώσεις. Πουθενά αλλού. Εγώ τι θέλω. 210-6665-669. Μην κοιτάς έτσι, Μανολάκη. Τι να κάνω. Τι, καλά δεν τα λέω. Καλά τα λέω. Πάμε για newsbomb.gr και τίτλους ειδήσεων.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοκάρει η κατάθεση 42χρονου για τη δολοφονία της σύζυγου του τον Νοέμβριο του 2024. Περιέγραψε στο δικαστήριο πως σκότωσε με σφύρι την 32χρονη, τύλιξε τη σωρό της και την έβαλε στο πατάρι. Υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο όταν η σύζυγός του ανακοίνωσε πως θα έφευγε από το σπίτι παίρνοντας μαζί της τα παιδιά. Δύο παιδιά ηλικίας 12 και 15 ετών είναι μεταξύ των θυμάτων από τη σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν ακόμη ο οδηγός και ο συνοδός του σχολικού, ενώ άλλα 5 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στιγμές τρόμου για μια 52χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, όταν δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από έναν 25χρονο Αιγύπτιο μέσα στο κατάστημά της. Ο άνδρας της έδειξε βίντεο ερωτικού περιεχομένου και στη συνέχεια της επιτέθηκε με σφοδρότητα. Ανάμεσα στους φιναλείς του Φεστιβάλ των Κανών βρίσκεται το ελληνικό ντοκιμαντέρ Σκυρίτες, η επίλεκτη ομάδα του Βασιλιά Λεωνίδα, του σκηνοθέτη Σπύρου Φρεν, φέρνοντας στο διεθνές προσκήνιο μια άγνωστη πτυχή της ιστορίας των Θερμοπυλών. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes. Ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.

καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία. Το ΜΑΤ Radio 106,2 προτείνει. Με την υποστήριξη του ΜΑΤ Radio 106,2. ΜΑΤ.

Inside You. Ο διαγωνισμός MAD με Τσακίρις Chips συνεχίζεται με ένα νικητή κάθε εβδομάδα. Χαλαρή διάθεση, τριήμερο εν όψη, μην το ξεχνάμε αυτό, και φυσικά υποδοχή του καλοκαιριού. Ό,τι πρέπει για ένα summer gathering. Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και διεκδίκησε όχι ένα, αλλά δύο κυβότια Τσακίρις Chips με την αγαπημένη σου γεύση. Τι άλλο θες δηλαδή? Για αυτά είναι τα βράδια του καλοκαιριού που κάθεσαι με την παρέα στο μπαλκόνι και λες, έλα βρε παιδί μου να πιούμε μια μπυρίτσα, ξέρω εγώ, ένα αναψυκτικό, ένα iced tea και να τσιμπήσουμε και κάτι ελαφρύ. Αυτό είναι το τσίμπημα. Τα Τσακίρις Chips. Και επιλέγεις εσύ τη γεύση.

κάπου εδώ έρχεται η ώρα που σε αποχαιρετώ. Όχι όμως πριν σου δώσω την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, που για σήμερα είναι η εξής. Έλα Κατερίνα, έλα να ακούσεις και εσύ την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Λοιπόν, οι αγελάδες μπορούν με ευκολία να ανέβουν σκάλες, αλλά δυσκολεύονται πάρα πολύ στο να τις κατέβουν. Μου θυμίζει εμένα σε κοινωνική υποχρέωση που έχω πει ναι, αλλά κατά βάθος ήθελα να πω όχι και πήγα και δεν μπορώ να φύγω.

0: Ναι. Δεν ανεβαίνει. Σωστό και αυτό. Γιατί εγώ δεν έχω δει τελευταία καμιά γελάδα πάνω σε σκάλα. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ήρθε η ώρα να σου πω τσουτσού. Θα τα πούμε αύριο, Θεού θέλοντας και καιρού επιτρέποντος, στις 4 ακριβώς. Για τις 3 επόμενες ώρες, ένα mad drive και μια Κατερίνα ψύχα να την πιει στο ποτήρι. Και 9 με 12, 90-90, θα μας πει ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Από μένα μέχρι αύριο, πολλά πολλά σμουτς σμουτς. Ο Πέτρος Τριανταφύλου είναι ήδη εδώ. Και αν δεν φύγω τώρα, θα με πετάξει από το στούντιο με τις κλωτσιές. Όχι, όχι, αστειεύομαι, αστειεύομαι.
1: Mad Radio 106,2.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA εξελίσσονται κάθε χρονιά. Και φέτος τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται μια νέα κατηγορία. Καλύτερο Soundtrack OST. Για πρώτη φορά το VMA Spotlight πέφτει ακόμα πιο καθαρά στη σχέση της μουσικής με την εικόνα, τον κινηματογράφο, τις σειρές και τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Στις φετινές υποψηφιότητες συναντάμε soundtracks και μουσικές από projects όπως Καποδίστριας, Σπασμένη Φλέβα, Εμείς, μια ταινία για τον Bloody Hawk, αλλά και το Our Wildest Days. Γιατί η μουσική δεν είναι μόνο τραγούδι, είναι εικόνα, συνέστημα και ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Τα hits που άφησαν εποχή, όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind, το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 604.

0: έκπληξη, ετοιμάζουν το act τους και σε θέλουν μαζί τους on stage. Δήλωση συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mat.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Εσύ, τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο κλασικός τύπος? Αυτός που ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω, δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ και φυσικά η αγαπημένη γεύση του είναι τσακίρις τσιπ σαλάτι? Ή μήπως είσαι ο έξτρα τύπος? Ξέρεις, αυτός που το ζει με τα χίλια, κλέβει πάντα την παράσταση και αγαπάει τα τσακίρις τσιπ πάπρικα. Το MAD και τα τσακίρις τσιπ σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Okay.
5: Πάρτο, απλά πάρτο.
4: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ο Άλμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κατερίνα,
3: ναι.
2: Μήπως έχεις να μας πεις κάτι?
3: Θα σας πω για ένα πουλί, παιδιά. Ακούστε.
2: Κατερίνα, είναι μονάχα τι ώρα να είναι τώρα, 8:43. Είσαι σίγουρη ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πουλιά?
3: Ναι, καλέ. Λοιπόν, όπως και να έχει, γενικά δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει μια τάση για πουλιά τελευταία που λέω συνέχεια?
2: Ναι, γι' αυτό φοβάμαι. Ναι. Έχω αποκτήσει πουλοφοβία εξαιτίας.
3: Ναι.
2: Δεν είναι ότι δεν.
4: Και μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας.
3: Για πες.
4: Τροφές όπως το αγγούρι.
3: Όλη μέρα με ένα αγγούρι είμαι εγώ.
4: Α, μου αρέσει το αγγούρι εμένα. Γελάτε, αλλά να ξέρετε. Εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα αγγούρι, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αγγουράκι. Μ' αρέσει και είναι νόστιμο το αγγουράκι. Επίσης με φουσκώνει. Το πισίδα, το αγγούρι.
5: Μετά μου την έβαζε στο πρόσωπο για να με αναζωογονήσει.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
1: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
2: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
1: και την Κατερίνα Ψυχα.
2: Και μπράβο τους.
1: Κάθε μέρα και σήμερα εδώ, Τρίτη, μαζί σου, για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας.
2: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια, την περισσότερη μουσική, πάντα περισσότερα για σένα. Μάθε πώς θα κερδίσεις μια exclusive Mad Radio εμπειρία στα VMA για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα σου καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Μαζί μας ο διατροφολόγος Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με οδηγίες για σωστή, ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή. Όπως κάθε Τρίτη εδώ, ο Νίκος Καραμάνος, Tax Advisor και συνειδητής της Athens Financial Services, με χρήσιμα tips για αυτά που πρέπει να προσέχουμε όλοι μας.
2: Εδώ θα μάθεις πόσες θερμίδες καίμε στο σεξ.
1: Ξέρεις ότι δεν μου αρέσει η γυμναστική, αλλά εδώ αλλάζουν τα δεδομένα, Κατερίνα.
2: Είπα να βρω κάτι που θα σε ενδιαφέρει, Πέτρο. Τι, όχι?
1: Θα περιμένω να ακούσω.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Oh,

0: Gone Gone. Μόλις ήρθαμε και είναι Τρίτη. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Στην εβδομάδα που στο τέλος της έχει τριήμερο και μπαίνουμε και σε έναν ολοκένουργιο μήνα, τον πρώτο του καλοκαιριού 2026.
1: 29 Μαΐου και σαν σήμερα το 1969 ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο ξεκινούν το δεύτερο Betting for Peace στο Μοντρεάλ, στο δωμάτιο 1742 του ξενοδοχείου Fairmont Queen Elizabeth στο Μοντρεάλ, μετατρέποντας ένα δωμάτιο ξενοδοχείου σε σύμβολο ειρηνικής διαμαρτυρίας κατά του πολέμου του Βιετνάμ.
0: Πάνω στο κρεβάτι τους μιλούσαν καθημερινά σε δημοσιογράφους και επισκέπτες, ενώ εκεί ηχογραφήθηκε και το θρυλικό Give Peace a Chance με την συμμετοχή φίλων δημοσιογράφων και επισκεπτών που είχαν γεμίσει τη σουίτα τους.
1: Fun fact, το Betting είχε σχεδιαστεί αρχικά για τη Νέα Υόρκη, αλλά τελικά πραγματοποιήθηκε στον Καναδά επειδή ο Λένον δεν μπορούσε να εισέλθει, όπως σας είπα, λόγω παλαιότερης καταδίκης για κατοχή κάναβης.
0: Ήταν κακό, αγόρι. Ποιος γιορτάζει σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Συνέσιο και τη Συνεσία, όνομα που προέρχεται από τη λέξη σύνεση. Ίσως και γι' αυτό δεν συναντάτε.
0: Συνέσιε, έλα τρώμε. Και οι διάσημοι έχουν σήμερα γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς σήμερα.
1: Ο Αμερικανός τραγουδοποιός Lenny Kravitz γίνεται σήμερα 62 ετών και η ταλαντούχα Αγγλίδα ηθοποιός Έλενα Μπόναμ Κάρτερ 60.
0: Ο Lenny Kravitz.
1: Ναι, ναι.
0: 62.
1: Άστα.
0: Εντάξει, it's okay, it's okay.
1: Τυχώς Happy birthday. Τυχώς που δεν μεγαλώνουμε εμείς, Πέτρο. 62.
0: Μια χαρά, όχι, 62. Πολύ καλά είναι και τα 62. Σήμερα γίνεται 51 η Lauryn Hill.

0: ούτε τον παπά να μην το πει.
1: Ούτε.
0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 6.30 Τρίτη στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Το δυνάμωσα λίγο, Μανώλη. Εντάξει ρε παιδί, αφού το κάνουμε live, το κάνουμε live. Δεν ακούγομαι καλύτερα τώρα, για να ακούσω φωνάρα. Ένα-δύο. και σήμερα βλέπουμε και ακούμε τα μηνύματά σου στο 6936-646-656. Πού σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα? Έλα μαζί μας στο Mad Drive Premium Team. Σήμερα είναι Τρίτη.
1: Είναι κάτι, Πέτρο, που όλοι κάνουμε, αλλά κανείς δεν ξέρει ότι είναι και γυμναστική. Ξέρεις πόσες θερμίδες καίμε στο σεξ?
0: Ανάλογα, Κατερίνα. Τη στάση, ξέρω εγώ, τη διάρκεια, την παρέα. Εσύ τι λες?
1: Η αλήθεια είναι ότι ο ρυθμός διαφέρει. Παίζει ρόλο η ένταση και η διάρκεια, το βάρος, η στάση, ακόμα και ο μεταβολισμός σου. Παρ' όλα αυτά, οι έρευνες λένε ένα πράγμα. Σε μία μέση επαφή περίπου 25 λεπτών, κάποιος γύρω στα 68 κιλά μπορεί να κάψει από 50 μέχρι και 150 θερμίδες.
0: 25 λεπτά, μισό μετράω. Πόσες θερμίδες θα κάψω σε 3 ώρες?
1: Γελάω. Το σεξ δεν είναι μόνο θερμίδες. Μειώνει άγχος, ανεβάζει διάθεση, βελτιώνει καρδιακιακή υγεία. Και ας είμαστε ειλικρινείς, περνάμε και ωραία.
0: Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια που λες. Είναι ένα πακέτο ευεργετικών ωφελιών, θα πω.
1: Αλήθεια είναι αυτό που λες, Πέτρο. Είναι ένα καλό πακέτο.
0: Ντροπή, Κατερίνα.
1: Σου. Let's drive.
2: Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: ο Πέτρος μαζί μέχρι τις 9. Σήμερα είναι Τρίτη. Σε λίγο φτάνουμε στις 6.30 και εκεί μας περιμένουν οι τίτλοι ειδήσεων. Εδώ είναι η Μαρία που είναι στην Κηφισίας μετά το γραφείο. Η Νίκη που μας ακούει από τη δουλειά. Τι δουλειά είναι αυτή, Νίκη, γράψε μας. Ο Κώστας είναι στον Πειραιά αυτή την ώρα. Η κίνηση είναι στους δρόμους της πόλης, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα. Εσύ, πού είσαι, πού σε πετυχαίνουμε.
1: Εσύ τώρα, φίλη μου, χορεύεις ή απλώς ξέρεις ότι όταν παίζει μουσική δεν κάθεσαι ακίνητος? Τότε άκου καλά, γιατί το Mad Radio 106,2 σε θέλει on stage στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Και δεν είμαστε μόνο εμείς που σε θέλουμε. Η Κατερίνα βασικά. Σε θέλει και ο Μάνος. Μαζί με ένα ακόμη καλλιτέχνη έκπληξη στο δικό του ΣΑΚΤ 17 Ιουνίου με special hosts Dr. Chris και Γιώργος Ντάβος.
1: Μπαίνει στο mad.gr, δηλώνει συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου και μπορεί να είσαι εσύ στη σκηνή των βραβείων Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει, baby.
0: Εμένα προσωπικά.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Άλλο baby.
0: Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τις τελευταίες ειδήσεις.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοκάρει η κατάθεση 42χρονου για τη δολοφονία της σύζυγου του τον Νοέμβριο του 2024. Περιέγραψε στο δικαστήριο πως σκότωσε με σφύρι την 32χρονη, τύλιξε τη σωρό της και την έβαλε στο πατάρι. Υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο όταν η σύζυγός του ανακοίνωσε πως θα έφευγε από το σπίτι παίρνοντας μαζί της τα παιδιά. Δύο παιδιά ηλικίας 12 και 15 ετών είναι μεταξύ των θυμάτων από τη σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν ακόμη ο οδηγός και ο συνοδός του σχολικού, ενώ άλλα 5 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στιγμές τρόμου για μια 52χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, όταν δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από έναν 25χρονο Αιγύπτιο μέσα στο κατάστημά της. Ο άνδρας της έδειξε βίντεο ερωτικού περιεχομένου και στη συνέχεια της επιτέθηκε με σφοδρότητα. Ανάμεσα στους φιναλίστ του Φεστιβάλ των Κανών βρίσκεται το ελληνικό ντοκιμαντέρ Σκυρίτες, η επίλεκτη ομάδα του Βασιλιά Λεωνίδα, του σκηνοθέτη Σπύρου Φρεν, φέρνοντας στο διεθνές προσκήνιο μια άγνωστη πτυχή της ιστορίας των Θερμοπυλών. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα πρωτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι.

0: Jagger. Yes, I do. Να, το βλέπω εδώ, Κατέρινα, που κουνιάμαι σε κάθε τραγούδι.
1: Διαρκώς.
0: Τι να κάνω.
1: Τι να κάνω.
0: Γι' αυτό ήθελα να συμμετέχω σε αυτό το διαγωνισμό. Να είμαι κι εγώ μαζί στη σκηνή, να χορεύω.
1: Άμα να σταματήσεις να κουνιέσαι εδώ, πάνε εκεί.
0: Δεν γίνεται. Κινέμαι και εδώ και εκεί θέλω.
1: Αυτό.
0: Και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο Viber του Mad Radio 6936646656. Και σήμερα είμαστε εδώ μέχρι τις 9. Συμβαίνει στην πόλη, το μαθαίνει στο Mad Drive. Ξεκίνησε χθες το Athens Jazz Festival. Κάθε βράδυ έως τις 31 Μαΐου. Athens Jazz Festival στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ελεύθερη είσοδος για όλους. Όμως, τώρα, άκουμε. Αν θέλεις να ζήσεις τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, από την πρώτη σειρά, πρόσεξε, από την πρώτη σειρά, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access, μπορείς να μπεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Η κλήρωση γίνεται κάθε Παρασκευή για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στέλνεις Viber στο 6936646656 και το σήμα έρχεται σε λίγο.
1: Στη δική μας εκπομπή γίνεται η κλήρωση στο Mad Drive. Την Παρασκευή δύο νικητές και νικητές θα κερδίσουν από μια δίπλη πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Δεν θες να είσαι σε αυτούς?
0: Ω, ναι. Όλοι θέλουν. Το σηματάκι έρχεται. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936-646-656. Γράψε MAD VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

0: φτάσουμε στις 7. Πώς σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
1: Πέτρο.
0: Ναι.
1: Ξέρεις αυτό το feeling, Πέτρο.
0: Ναι.
1: Που λες από τον επόμενο μήνα ξεκινά από ταμίευση και τελικά δεν ξεκινάς ποτέ.
0: Εμένα τα χειρίζονται άλλοι τα οικονομικά μου, Κατερίνα.
1: Έτσι, αλλά, ναι, η μεγαλόσχημη σε και σένα. Με ναι, τη Snappy όμως.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Γίνεται εύκολα και απλά. Ακόμα και μόνος μπορείς να το κάνεις. Την πρώτη ελληνική Neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Mm-hmm. Ανοίγεις λογαριασμό, είναι πολύ εύκολο. Άκου. Μου το έχει πει ένας φίλος μου. Ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά από το κινητό σου και με Snappy από το ταμιευτικό λογαριασμό βάζεις χρήματα στην άκρη για ό,τι θέλεις να κάνεις. Έχεις 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το TAF ΕΚΕ.
1: Και τώρα μπορείς να κερδίσεις και 40 ευρώ για κάψιμα Selfie Power. Μπες τώρα στο snappybank.com και δες περισσότερα.
0: Εύκολα και γρήγορα. Μαζί μας όπως κάθε Τρίτη τώρα ο Νίκος Καραμάνος, Tax Advisor και συνιδρυτής της Athens Financial Services, με χρήσιμα tips για αυτό που πρέπει να προσέχουμε όλοι μας.
1: Η AFS στηρίζει επιχειρήσεις και ιδιώτες με ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά, φοροτεχνικά και επιχειρηματικά θέματα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ποιος είναι ο βασικός στόχος του νέου προγράμματος Ανακαινίζω?
2: Είναι να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα σε μια περίοδο όπου τα ενίκια έχουν εκτοξευθεί και η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επιχειρεί η κυβέρνηση δηλαδή να επιστρέψουν 400.000 ακίνητα που παραμένουν ανενεργά να μπουν ξανά στην αγορά, ώστε να γίνει μια μεσοστάθμιση των ενοικίων.
1: Νίκο, ποιες εργασίες θα καλύπτει κυρίως το πρόγραμμα?
2: Θα καλύπτονται εργασίες για τις ενεργειακές παρεμβάσεις, δηλαδή ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, μπάνια, βαψίματα, πλακάκια, γενικά επισκευές που έχουν σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Και ποια είναι τα βασικά στοιχεία της επιδότησης στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω?
2: Θα φτάσει η επιδότηση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό, με ποσοστό κάλυψης έως 90%, ενώ θα υπάρχουν και επιπλέον ενισχύσεις για τρίτεκνους, πολύτεκνους, αμαία και κατοικίες σε νησιά ή ορεινές περιοχές. Το πρόγραμμα θα αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά με οικοδομική άδεια μέχρι το 1990.
0: Σούπερ. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα, εδώ στο Mad Drive.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
3: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Mad
4: Radio. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
2: Vogel, υγιένα και φυσικά.
1: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
3: Το θρυλικό Eco Rally Acropolis επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Acropolis.
4: Αν βγεις από την πραγματικότητα στο λάθος σημείο, θα βρεθείς στα backrooms.
5: What is this?
6: That's what I'm trying to figure out.
4: Το viral internet φαινόμενο γίνεται κινηματογραφικός εφιάλτης από τον Kane Parsons. Ένα σκοτεινό ταξίδι σε έναν χώρο που μεγαλώνει, παραμορφώνεται και θυμάται.
7: Pull me up.
8: What do you see?
4: Backrooms. 28 Μαΐου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
9: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Βαλερών την Κυριακή 31 Μαΐου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι.
13: Με την υποστήριξη του Mad και του Mad Radio 106,2.
14: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουν με μία φίλη μου και τελείως τυχαία ήταν στην ίδια συναυλία. Και ένα γκομενέτο. Εγώ το έβλεπα κρυφά από τους φίλους μου. Και λέω, όχι, μου κάνει νοήματα να πάμε, ξέρω εγώ, λίγο πιο δίπλα. Χάνομαι από τη φίλη μου, τη λέω πάνω, μας πάρω μπύρες. Γυρίζω χωρίς μπύρες. Πού είναι οι μπύρες, ρε, κάτι. Πάνω μας πάρω άλλες. Έρχεται τον γκομενέτο στις μπύρες αυτή τη φορά και καταλήγω να τις πίνω εγώ με αυτόν.
3: Ωραία!
2: Η φίλη σου μόλις πηγαίνει στη συναυλία. Τη λέω, μου τελείωσαν οι μάρκες, τις πηγαίνω τις μπύρες εκεί πέρα, μου κάνει πάλι νόημα ο άλλος. Τη λέω, έρχομαι σε ένα λεπτό να πάω τουαλέτα. Και να ακούω να φωνάζει, Κάτια! Πού είσαι! Εγώ το μεταξύ είμαι μέσα στην τουαλέτα με αυτό.
3: Ωραία, Κάτια!
2: Ξέρετε ποια τουαλέτα. Στο τέλος μας έπιασε. Μου λέει, το είχα καταλάβει εσύ ότι βγαίνετε.
3: Αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είσαστε όλοι εδώ μαζί μας.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Κατερίνα Ψύχα. Και σήμερα εδώ θα είσαι μέχρι τις 9 για να πάρεις την ενέργεια που χρειάζεσαι. Μετά το σημερινό Mad Drive θα πας δυνατά μέχρι το βράδυ.
1: Εδώ θα μάθεις γιατί η Αθήνα, η πόλη μας, έχει γίνει πόλος έλξης για τους τουρίστες παγκοσμίως.
0: Σε λίγο μαζί μας ο διατροφολόγος, διαιτολόγος Dr. Αναστάσιος Παπαλαζάρου, με μοναδικά tips για σωστή, ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή.
1: Εδώ και για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ που έρχονται. Κέρδισε τη δική σου διπλή πρόσκληση για μια exclusive εμπειρία μόνο από το Mad Radio.
0: Μείνε εδώ για να μάθεις πώς θα διεκδικήσεις τη θέση σου on stage στα Dash Auditions by Mad Radio 106,2, γιατί έχουν ξεκινήσει και σε περιμένουν.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Oh, ναι, Τρίτη απόγευμα
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. I'm

0: Κοσοβοφίλια. Η δική σας μοίρα σήμερα είναι να είστε εδώ μαζί μας μέχρι τις 9 στο Mad Drive. Και αυτό, επειδή είστε εδώ εσείς, μας αρέσει πολύ. Θα ξανάρθω και αύριο δηλαδή, Κατερίνα. Γυρίζουμε και σήμερα εδώ στο Mad Drive το βιολογικό δικό σου ρολόι. 6 ολόκληρες ώρες πίσω. Αποδεδειγμένο αυτό επιστημονικά. Περίμενε. Πάμε.
1: Πέτρο, έλα μπράβο, θρίαμβος για την πόλη μας. Τι με λέω κι εγώ, τι μεγάλη πόλη που λες και εσύ βέβαια και τώρα δικαιώνεσαι, έτσι.
0: Κοίταξε να δεις, καταρχάς θα ρωτήσω πώς διακριθήκαμε και γιατί αυτή τη φορά.
1: Δεν είναι εκεί που πάει ο νου σου. Σύμφωνα με ανάλυση της British Airways Holidays που δημοσίευσε Independent, η Αθήνα φαίνεται πως δεν είναι πλέον απλώς ένας κλασικός σταθμός για τουρίστες, αλλά ένας από τους πιο δυνατούς παίκτες στα ευρωπαϊκά city breaks, αφήνοντας πίσω πόλεις όπως η Ρώμη και η Βαρκελόνη.
0: Είναι αλήθεια ότι έχουν γίνει πολλά νέα πράγματα στην πόλη, κυρίως από την ιδιωτική πρωτοβουλία, θα πω. Και ο καιρός μαζί, αλλά ρωτάω. Δηλαδή είμαστε καλύτεροι πιο πάνω και από την αιώνια πόλη, αλλά και την πόλη του Γκαουντί.
1: Ακριβώς, οι ταξιδιώτες φαίνεται να αναζητούν πλέον πιο αυθεντικές εμπειρίες, καλό φαγητό, χαλαρό ρυθμό και λιγότερο κορεσμένους προορισμούς. Όλα τα έχουμε. Και η Αθήνα φαίνεται να τα προσφέρει όλα αυτά μαζί. Η ελληνική πρωτεύουσα κερδίζει έδαφος χάρη στο συνδυασμό ιστορίας, σύγχρονης κουλτούρας και μεσογειακής ενέργειας. Τα περαμένετε που λέμε, με όλο ένα και περισσότερους επισκέπτες να την επιλέγουν για σύντομες αποδράσεις μέσα στη χρονιά.
0: Είναι αλήθεια ότι χαμός γίνεται όποτε κατέβεις στο κέντρο, είτε είναι καθημερινή είτε είναι Σαββατοκυριακό. Περισσότερος κόσμος είναι ξένος, είναι τουρίστες, είναι επισκέπτες.
1: Την Παρασκευή που πήγα εγώ θέατρο στο κέντρο στο Γκάζι, πήγαμε σε ένα μαγαζί μετά για ποτό. Δεν νομίζω ότι υπήρχε Έλληνας μες στο μαγαζί. Ήταν όλοι ξένοι.
0: Ναι. Και το Σάββατο που είχα πάει στο φεστιβάλ, στο θέατρο Πέτρας, και επίσης το ίδιο είδα. Είχε και Έλληνες φυσικά, αλλά είχε και πάρα πολύ ξένο κόσμο, πολλούς τουρίστες.
1: Ανεβαίνουμε.
0: Και μπράβο μας! Μπράβο μας λοιπόν! Let's drive! Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: 12-12 για την ακρίβεια, 22-23 μετά τις 7. Τρίτη απόγευμα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και με τη Χρυσάνθη που είναι στη Μεσογείο. Και αυτήν την ώρα τσουλάει, τσουλάει Χρυσάνθη μου. Αν ανεβαίνεις προς την Αγία Παρασκευή, εκεί λίγο πριν την πλατεία θα βρεις κινησούλα. Η Έλενα είναι στον περιφερειακό Ημιτού. Μικρές καθυστερήσεις στην κάθοδο, Έλενα, αν κατεβαίνεις. Αν ανεβαίνεις, άνετη νομίζω. Ο Στρατής, η Μάρθα μετά το γραφείο είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team. Εσένα πού σε πετυχαίνουμε?
1: Αν τώρα εσύ φίλη μου και φίλε μου ψάχνεις μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σου έχω την κατάλληλη πρόταση. Την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Way, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes.
0: Στην σκηνή του OPA Festival, Powered by the E, θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσάλιγκοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρ Λούλου και η διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή. Σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας.
1: Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και γίνε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού πλεντιού της πόλης.
0: Αλλά τώρα. Είναι η ώρα να πάρεις το τηλέφωνο και να τηλεφωνήσεις στο 210-66-65-669. Για τους ακροατές του Mad Radio 106,2 έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για σένα. Τηλεφώνησε τώρα 210-66-65-669 και κέρδισε τη δική σου διπλή πρόσκληση για το OPA Festival.

0: 6:30 στη Μεγάλη Πόλη και είμαστε έτοιμοι για τους δελτίο ειδήσεων.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοκάρει η κατάθεση 42χρονου για τη δολοφονία της σύζυγου του τον Νοέμβριο του 2024. Περιέγραψε στο δικαστήριο πως σκότωσε με σφυρί την 32χρονη, τήληξε τη σωρό της και την έβαλε στο πατάρι. Υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο όταν η σύζυγός του ανακοίνωσε πως θα έφευγε από το σπίτι παίρνοντας μαζί της τα παιδιά. Δύο παιδιά ηλικίας 12 και 15 ετών είναι μεταξύ των θυμάτων από τη σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν ακόμη ο οδηγός και ο συνοδός του σχολικού, ενώ άλλα 5 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στιγμές τρόμου για μια 52χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, όταν δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από έναν 25χρονο Αιγύπτιο μέσα στο κατάστημά της. Ο άνδρας της έδειξε βίντεο ερωτικού περιεχομένου και στη συνέχεια της επιτέθηκε με σφοδρότητα. Ανάμεσα στους φιναλίστ του Φεστιβάλ των Κανών βρίσκεται το ελληνικό ντοκιμαντέρ Σκυρίτες, η επίλεκτη ομάδα του Βασιλιά Λεωνίδα, του σκηνοθέτη Σπύρου Φρεν, φέρνοντας στο διεθνές προσκήνιο μια άγνωστη πτυχή της ιστορίας των Θερμοπυλών. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

Χορηγός Old Spice. Βρε καλό στους super hosts στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Δάβος, Μαριάννα Γαριφαλή.

0: gyro.gr.
1: Εσύ, τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο κουλτουριάρης τύπος? Αυτός που διαβάζει ακόμα και τα credits των τίτλων τέλους? Αναλύει το σόου με καλλιτεχνική ματιά και φυσικά απολαμβάνει τσακίρι chips ρίγανη? Ή μήπως είσαι ο influencer τύπος? Ξέρεις, αυτός που έρχεται για τις selfies και τα stories, αλλά μένει για την παρέα και τα πατατάκια τσακίρι sticks cheeseburger. Το MAD και τα τσακίρι chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Okay.
9: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
7: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Ούπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Ούπα Festival Powered by Day.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
12: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
13: Είμαστε έτοιμοι.
14: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Τύπα μας στη μουσική, δυστυχώς όμως έφυγε νωρίς. Ο Avicii και μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι μεγαλύτερη του επιτυχία. Σήμερα είναι Τρίτη, 42 μετά τις 7, στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, με την κίνηση στους δρόμους της μεγάλης πόλης, να έχει πολύ πολύ καλύτερη εικόνα αυτήν την ώρα. Τώρα εσύ, ναι ναι, εσύ, αν θέλεις να ζήσεις τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, από την πρώτη σειρά, πρόσεξε, πρώτη σειρά, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access, ετοιμάσου να μπει στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού που έρχεται σε πολύ πολύ λίγο, μπαίνεις, στέλνεις μήνυμα, στέλνεις Viber και μπαίνεις στην κλήρωση.
1: Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα την Παρασκευή στη δική μας την εκπομπή στο Mad Drive και δύο νικητές ή νικήτριες κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
0: Αυτό δεν χάνεται με τίποτα και το ειδικό σηματάκι έρχεται σε λίγο. Τώρα μαζί μας, όπως κάθε Τρίτη, ο Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου, κλινικός διαιτολόγος και διατροφολόγος, με οδηγίες και tips για μια σωστή, ισορροπημένη διατροφή, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την υγεία.
1: Τάσο, καλησπέρα. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν στη διατροφή μας οι φυτικές ίνες?
0: Τάσο, καλησπέρα.
2: Μέσος άνθρωπος στις σύγχρονες κοινωνίες καλύπτει λίγο πολύ το μισό της ημερήσιας συνιστόμενης διαιτητικής πρόσληψης. Και είναι αυτό κακό? Κάκιστο είναι και ακούστε γιατί. Οι φυτικές ίνες, δηλαδή φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης, σπόροι, χρησιμεύουν στο κορεσμό. Μας φορτένουν δηλαδή πολύ περισσότερο, άρα οι πιθανότητες να παραφάμε γίνονται μικρότερες, άρα συμβάλλουν στο να διατηρήσουμε το βάρος μας σε καλά επίπεδα. Επίσης, συμβάλλουν στη μείωση των επέτων ζαχάρου στο αίμα, στην βελτίωση του λιπηδεμικού προφίλ, αποτελώντας έναν εξαιρετικό σύμμαχο για την καρδιομεταβολική μας υγεία, ενώ τέλος φαίνεται πως σχετίζεται με την πρόληψη διαφόρων μορφών καρκίνου. Και ένα νέο πεδίο που έχει κεντρήσει το επιστημονικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι φυτικές ίνες λειτουργούν ως τροφή των καλών βακτηρίων του εταίρου, πρεβιωτικά, συμβάλλοντας ένα καλό και υγιές μικροβίωμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου, κλινικός διαιτολόγος. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα, εδώ στο Mad Drive.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936-646-656. Γράψε Mad VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

0: Τρίτη στο My Drive, σε μια εβδομάδα που μας οδηγεί μέσα σε ένα Σαββατοκυριακό που δεν είναι διήμερο, είναι τριήμερο. Και εκεί συναντάμε και τον καινούριο μήνα, τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού 2026. Και σήμερα εσύ μπορεί να μας ακούς δυνατά στο site του Mad Radio, στο mad.gr. Εκεί παίζουμε πιο δυνατά και μας βλέπεις αλλά και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα. Α, ναι. Και...
1: Εσύ τώρα, Πέτρο, θέλω να μου πεις τι τύπος γεροφανίζει. Είπα,
0: κάθε φορά που σου ανοίγω το μικρόφωνο θέλω 20 ευρώ.
1: Ναι, άντε τώρα γιατί δεν μας βλέπει και ο κόσμος, σου δείχνει τίποτα 20. Είσαι και ακούγεται σαν να είσαι. Σαν να είσαι ο παίχτης τύπος. Αυτό που ξέρει κάθε συμμετοχή τη δίνει, δεν σταματάει να κάνει προβλέψεις ούτε μία στιγμή και ψηφίζει πάντα τα τσακίρι στίξ spicy hot.
0: Α, μ' αρέσουν εμένα αυτά. Τα spicy hot μ' αρέσουν πάρα πολύ.
1: Είσαι παίχτης, σου λένε.
0: Κοίταξε να δεις. Μπορεί να είσαι όμως ο άλλος, ο fit τύπος. Ξέρεις, αυτός που εμφανίζεται μετά από personal.
1: Εγώ.
0: Puffed. Δεν λέω. Και λέει. Εγώ, παιδιά, δεν θα φάω, Κατερίνα.
1: Το λέω.
0: Έτσι, εντελώς. Εγώ, παιδιά, δεν θα φάω, μην μου υπολογίζετε. Και τρώει 5 πακέτα τσακίρις Wavy Barbecue.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Το ξέρω.
1: Όποιος τύπος και να είσαι, εσύ μπορείς να συντονιστείς στα MAD TV, MAD Radio, 106,2 YouTube και Instagram του MAD. Το MAD και τα τσακίρις chips σε προκαλούν και σε προσκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή του έτους που δεν έχει τέλος.
0: Και θέλω να ξέρεις ότι εμείς εδώ στο Mad Radio 106,2 φέτος ανυπομονούμε πραγματικά για τα Mad VMA από την ΔΕΗ, γιατί θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μαζί εκεί και είμαστε πολύ χαρούμενοι για σένα που μας ακούς, γιατί και backstage θα σε πάμε και μπροστά στη σκηνή αλλά και πάνω στη σκηνή. Ξεκίνησαν τα Dance Auditions by Mad Radio 106,2 και ο Μάνος, κατάλαβες, παραλία baby, και ένας καλλιτέχνης έκπληξη ψάχνουν όσους αγαπούν το χορό για να γίνουν μέρος του act που θα είναι πάνω στη σκηνή. Special hosts ο Dr. Chris και ο Γιώργος Ντάβος.
1: Εσύ δηλώνεις συμμετοχή στο mad.gr έως και την 5η 28 Μαΐου και διεκδικείς τη θέση σου on stage. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει πότε?
0: Σε περιμένει πού και πότε? Στο απόλυτο Summer in Greece στις 17 Ιουνίου στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, που στο Taekwondo. Και όλοι θα είναι εκεί. Η Κατερίνα θα είναι εκεί. Εσύ θα λείπεις.
1: Και ο Κλίνησης... Πέτρος θα είναι εκεί. Εντάξει, εσύ θα λείπεις.
0: Όχι, βέβαια. Κλείνεις εισιτήριο τώρα στο mad.gr.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA είχαν πάντα δυνατή σχέση με την dance σκηνή και οι Playmen είναι από τα ονόματα που έχουν γράψει τη δική τους VMA ιστορία. Το 2013 το All The Time με Έλενα Παπαρίζου, Courtney και Risky Kid πήρε το βραβείο καλύτερο Video Clip Dance. Το 2016 το Stand By Me Now με το Χρήστο Μάστορα κέρδισε το Best Dance Video Clip και στα acts των VMA οι Playmen έχουν δώσει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές dance στιγμές του θεσμού. Από τότε μέχρι σήμερα, το VMA Stage παραμένει το σημείο όπου η pop συναντά την dance ενέργεια. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Κυριακή έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα 2 κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
0: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5.70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Barry Jenkins, η Lulu Wang, ο Ben Frost, η Tamta και πολλοί άλλοι. Master Classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Ο ήχος

0: στον 6,2. Mad Radio.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσες από εμάς κοιμόμαστε πραγματικά 8 ώρες?
3: Όχι εγώ.
4: 8.
3: Ποιες 8? Στο τσακίρ κέφι 5.
2: Θα το χαίρομαι κιόλας. Μαύρη κύκλη, πρίξη, μολύνση.
3: Όχι, καλά είμαι.
2: Είναι καλά η Κάτια, γιατί είναι ακόμα μικρή και έχει κάνει συμφωνία μάλλον με τον έξω από εδώ. Δεν ξέρω.
3: Η Κατερίνα με μουτζώνει.
2: Με εκνευρίζει τόσο στα τραπέζια τα οικογενειακά. Λένε ό,τι του καπνίσει.
3: Πότε θα παντρευτεί?
2: Παιδάκι, πότε θα κάνουμε?
3: Ρε γιαγιά μου με ρωτάει, τι κάνει ο πρώην σου? Ρε γιαγιά, χωρίσαμε. Δεν με νοιάζει τι κάνει. Λέει, α, εγώ προσεύχομαι, λέει, και για τον πρώην σου. Καλό παιδί ήταν. Έλα, χρυσέ και Παναγιά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: Ένα μετά τις 8. Είμαστε και πάλι εδώ. Μία ακόμη ώρα μαζί. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Και αυτή έχουμε περισσότερα για σένα. Και σήμερα εδώ με την καλύτερη, την περισσότερη ενέργεια.
1: Μάθε πώς θα πάρεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό του MAD με τα τσακίρι chips.
0: Μείνε εδώ για να μάθεις πώς θα καταφέρεις να αποταμιεύεις γρήγορα, εύκολα και απλά.
1: Μάθε με ποια μοναδικά προϊόντα μακιγιάζ θα λάμψεις στις εξόδους σου, φίλη.
0: Εδώ θα κερδίσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση για μια exclusive MAD VMA live εμπειρία μόνο από το MAD Radio.
1: Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του MAD Radio 6936-656-656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε το νου σου.
0: Μη φοβάσαι, είναι ξανθιά, δεν δαγκώνει. Και σήμερα εδώ μέχρι τις 9, μία ακόμη ώρα μαζί. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Drive.

0: στο Madrid. Από εδώ το αντέγραψα, αλλά λέω, το ακούω ρε, και στο...
1: στο γυμναστήριο.
0: Όταν κάνω μπάνιο.
2: Α, όταν κάνεις μπάνιο.
1: Δεν ακούς όταν κάνεις μπάνιο Madrid όπως εγώ?
0: Ναι, ακούω.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Τώρα συμπληρωθήκαμε. Κατερίνα, χθες βράδυ, ρε παιδί μου, πρέπει να συγνούμαστε, κατάλαβες.

0: Πριν να έγιναν τα 52 American Music Awards, θέλω να σου πω, και οι BTS κέρδισαν 2 βραβεία, Artist of the Year και Song of the Summer. Έκπληξη χθες βράδυ ήταν ότι η Taylor Swift είχε 8 υποψηφιότητες και δεν κέρδισε κανένα βραβείο, και αυτό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Έπαθε το ίδιο και το 2025.
1: Την έχουν ματιάσει για το γάμο τώρα το κορίτσι.
0: Λες,
1: τη ζηλεύουνε.
0: Δεν ξέρω. Και πέρσι που δεν είχε γάμο, γιατί? Επειδή είχε τον Travis.
1: Το βλέπανε, να.
0: Επειδή βλέπανε τη σχέση με τον Travis. Μπορεί, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Ζήλια. Λοιπόν, οι Swifties πάντως έχουν κατακλείσει σήμερα το X, γράφοντας rigged για τα American Music Awards. Τώρα, η Swift παρέμεινε βέβαια όταν γύρισε η κάμερα, αγέροχη on camera. Όμως, να πούμε εδώ ότι έχει ήδη 40 American Music Awards στην καριέρα της. Δεν είναι ότι
1: μπορεί να θέλει να τα κάνει 48. Ξέρεις, θα ήταν σαν και αυτό που, που ξέρεις, όταν δεν σε δείχνει κάμερα, είσαι σε ένα εξάλλου και όταν σε δείχνει σε ένα.
0: Μπράβο στους νικητές. Best New Artist η Cat Eye και Best Pop Album η αγαπημένη μου Sabrina Carpenter με το Man's Best Friend. Ολόκληρη βραδιά των American Music Awards, αφιέρωμα ειδικό στο επόμενο weekend στο The Hits Hot 40.
1: Εσένα τώρα, φίλε μου και φίλοι μου, τα χρήματά σου κάθονται ή δουλεύουν για σένα? Γιατί με τη Snappi μπορούν να δουλεύουν ακόμα περισσότερο. Η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάνει την αποταμίευση πιο εύκολη από ποτέ.
0: Και μου τα λένε, φίλοι μου, ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, Κατερίνα, θέλω να σου πω. Ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά από το κινητό και με τον Snappi αποταμιευτικό λογαριασμό βγάζεις χρήματα στην άκρη για όσα θέλεις να κάνεις. Με 1% ετήσιο επιτόκιο, δηλαδή έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων, και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε τα χρειαστείς. Ενώ οι καταθέσεις σου προστατεύονται έως και 100.000 ευρώ από το TAF ΕΚΕ.
1: Και τώρα μπορείς να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμα Selby Power στα προτήρια της Shell. Snappi, η αποταμίευση αλλιώς. Μάθε περισσότερα στο snappibank.com. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 23 μετά τις 8. Mad Drive της Τρίτης. Περιμένουμε σε λίγο, κάνα 10 λεπτό, 15 λεπτό, 20 λεπτό. Έρχεται και με ένα πολύ ωραίο ηλιοβασίλεμα. Ηλιοβασίλεμα πάνω από την πόλη. Τι ωραία. Και σήμερα μπορεί να μας ακούς δυνατά στο site του Mad Radio, στο mad.gr. Και μπορείς να μας ακούς δυνατά και να μας βλέπεις, αλλά και να διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για εσένα. Τώρα. Θέλω την προσοχή σου. Αν θέλεις να ζήσεις τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, από την πρώτη σειρά, δίπλα στους καλλιτέχνες, μιλάμε πιο δίπλα δεν έχει. Και με backstage access, μπαίνεις στην κλήρωση που έρχεται η δική σου ευκαιρία σε λίγο για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Η κλήρωση έρχεται την Παρασκευή για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού που έρχεται σε λίγο, στέλνεις Viber στο 6936-646-656.
1: Και εγώ τώρα θα σου πω ότι ο μεγάλος διαγωνισμός του Mad με τα Τσακίρι Chips συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα το Gathering γίνεται Study Break Edition.
0: Γιατί ανάμεσα στις σημειώσεις, διάβασμα και πόσα κεφάλαια μείνουν ακόμη, πάντα χωράει ένα διάλειμμα με φίλους, λίγο χαβαλέ και φυσικά κάτι να κρατσανίζει.
1: Αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη. Όποια και να είναι η αγαπημένη σου γεύση Τσακίρις Chips μπορεί να γίνει δική σου. Μπες τώρα στο Instagram του Mad TV, βρες στο σχετικό post και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει δύο ολόκληρα κυβότια Τσακίρις Chips. Τα έχω δει, τα έχω ζηλέψει.
0: Μιλάμε ότι είναι τόσα.
1: Έμα. Για μετακόμιση είναι αυτές οι κούτες.
0: Και έρχεται και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, πλησιάζει και το gathering αποκτά ακόμη μια τέλεια αφορμή. Σπίτι παρέα ή και έξω, λίγο scroll, λίγο συζήτηση, λίγο ξεκούραση ή και πολύ και Τσακίρις Chips στο μπολ. Τι άλλο.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936 646 656. Γράψε Mad VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

0: Lady Gaga, dance. 30 λεπτά μετά τις 8, εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων, έχω ειδήσεις. From headlines to hot takes, Κατερίνα, είναι εδώ στο Mad Drive και είσαι μέσα και εσύ. Zayn Malik, get the fuck out of the way, είπε ο Zayn, βγαίνοντας από το ξενοδοχείο στο Manchester, εκεί που έμενε. Οι fans τον εμπόδισαν να μπει μέσα στο αυτοκίνητό του και έγινε έξαλλος. Βέβαια το βίντεο έγινε viral.
1: Τροπή του.
0: Η Shakira έδωσε την πρώτη συνέντευξη, ανοιχτή συνέντευξή της μετά από πολύ πολύ καιρό και μίλησε για πρώτη φορά για τον Πικέ, τον πρώην άντρα της, πρώην σύζυγό της. Η διάλυση, είπε, της οικογένειάς της ήταν επώδυνη για εκείνη. Και τέλος η Ireland Baldwin, η κόρη του Alec Baldwin και της Kim Basinger, η γυναίκα αυτή, και ο μουσικός παραγωγός Rack, όχι ο δικός μας, ο άλλος, περιμένουν το δεύτερο παιδί τους, έρχεται και αυτό.
1: Και τι άλλο έρχεται, έρχονται τα Mad Video Music Awards. Και ποιος θα σηκώσει φέτος βραβείο, Πέτρο?
0: Κοίταξε, είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή, ποιος σηκώνει το βραβείο, αλλά να σου πω, η απάντηση είναι εύκολη. Η απάντηση περνάει από αυτούς που μας ακούν.
1: Ακριβώς, η ψηφοφορία έχει ήδη ξεκινήσει στο mad.gr και εσύ αποφασίζεις ποιοι καλλιτέχνες, ποια τραγούδια και ποια βίντεο κλιπς θα ξεχωρίσουν.
0: Δηλαδή μιλάμε για τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Πρέπει να μπεις, να τις ακούσεις, να τις δεις και να ψηφίσεις.
1: 20 κατηγορίες, τα πιο δυνατά ονόματα και οι στιγμές που ακούστηκαν παντού. Οι υποψηφιότητες έχουν ανακοινωθεί και τώρα ο λόγος είναι δικό σου.
0: Γιατί στις 17 Ιουνίου στο Τάκ Βοντό θα είναι Κατερίνα εκεί.
1: Και ο Πέτρος.
0: Και θα γίνει η μεγαλύτερη μουσική γιορτή του καλοκαιριού.
1: Μπαίνεις στο mad.gr, ψηφίζεις τους αγαπημένους σου και φυσικά κλείνεις και το εισιτήριό σου για να τα δεις όλα από κοντά.
0: Και να είσαι μαζί μας.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σοκάρει η κατάθεση 42χρονου για τη δολοφονία της σύζυγου του το Νοέμβριο του 2024. Περιέγραψε στο δικαστήριο πως σκότωσε με σφυρί την 32χρονη, τήληξε τη σωρό της και την έβαλε στο πατάρι. Υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο όταν η σύζυγός του του ανακοίνωσε πως θα έφευγε από το σπίτι παίρνοντας μαζί της τα παιδιά. Δύο παιδιά ηλικίας 12 και 15 ετών είναι μεταξύ των θυμάτων από τη σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν ακόμη ο οδηγός και ο συνοδός του σχολικού, ενώ άλλα 5 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στιγμές τρόμου για μια 52χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, όταν δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από έναν 25χρονο Αιγύπτιο μέσα στο κατάστημά της. Ο άνδρας της έδειξε βίντεο ερωτικού περιεχομένου και στη συνέχεια της επιτέθηκε με σφοδρότητα. Ανάμεσα στους φιναλείς του Φεστιβάλ των Κανών βρίσκεται το ελληνικό ντοκιμαντέρ Σκυρίτες, η επίλεκτη ομάδα του Βασιλιά Λεωνίδα, του σκηνοθέτη Σπύρου Φρεν, φέρνοντας στο διεθνές προσκήνιο μια άγνωστη πτυχή της ιστορίας των Θερμοπυλών. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Skoda. Ζήσε την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
7: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
7: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
8: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
7: Πίγουα Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Rosa, Magnetic, brand new and we love it εδώ στο MAD. Τους είχαμε και εδώ την προηγούμενη εβδομάδα σε αποκλειστική συνέντευξη. Τρίτη βράδυ πλέον στο MAD Drive μετά από ένα υπέροχο ήλιο βασίλεμα. Το είδαμε τα στούντιο και μας άρεσε πολύ. Ο καιρός αύριο στη Μεγάλη Πόλη κυρίως έθριος με 31 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Στην Πάτρα 32 το μεσημέρι, μερικώς όμως νεφελώδης ο καιρός με χαμηλές βροχοπτώσεις σε κάποια σημεία. Αύριο στη Ρόδο κυρίως έθριος καιρός, 26 βαθμοί το μεσημέρι.
1: Εσύ φίλη μου πρέπει να είσαι παντός καιρού, άκουσε με καλά. Αν ζεις για το beauty, αυτό είναι για σένα. Η Wet n Wild, η πρώτη μας beauty αγάπη και ο πιο έμπιστος beauty expert εδώ και 40 χρόνια, είναι πάντα δίπλα μας γιατί η ομορφιά δεν πρέπει να αγχώνει, να αποκλίνει, να σημαίνει. Διάλεξε ποιότητα ή τιμή. Με τη Wet n Wild τα έχεις όλα. Καθημερινά go-to προϊόντα. Ευκαιρία να παίζεις με τα trends και πρόσβαση στην καινοτομία. Πάντα σε τιμές που σέβονται σένα. Πάντα επίκαιρη, πάντα trend, πάντα Wet n Wild.
0: Η Wet n Wild εκπροσωπείται στην Ελλάδα κατά αποκλειστικότητα από την εταιρεία Σκούρας Cosmetics, η οποία προμηθεύει ολόκληρη την ελληνική αγορά. Θα βρείτε τα προϊόντα Wet n Wild στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα skourascosmetics.gr.
1: Σήμερα θα σου μιλήσω για το Mega Slick Lip Gloss που πραγματικά με έχει ξετρελάνει. Ένα luxurious lip gloss για χείλη είναι υδατωμένα και λαμπερά σαν καθρέφτης, ενώ ταυτόχρονα φαίνονται πιο πλούσια και γεμάτα.
2: Θέλω να τα μάθω όλα.
1: Τα Mega Slick Lip Glosses, ένα από τα αγαπημένα Wet n Wild προϊόντα εδώ και δεκαετίες, επέστρεψαν δυναμικά με νέο, μοντέρνο look και αναβαθμισμένη φόρμουλα. Το υαλουρονικό οξύ κάνει τα χείλη πιο απαλά, ενυδατώνει και βοηθά ορατά την υφή των χειλιών. Το vegan κολαγόνο κρατά τα χείλη χωρίς ρητίδες και με νεανική όψη. Το έλαιο jojoba δίνει ένα κομψό και slick look ενυδάτωση στα χείλη, φόρμουλα που δεν κολλάει. Με ανανεωμένο Due Foot Applicator για ενίσχυση του περιγράμματος των χειλιών και εύκολη εφαρμογή. Πολλαπλά φινιρίσματα και το νούμερο 1 της Wet n Wild Crust Glitter.
0: Αυτό
1: Paraben
0: θέλω.
1: Και cruelty free και
0: αυτό
1: vegan.
0: Αυτό θέλω, το Wild Crust Glitter.
1: Θα το πάρω. Let's drive.

0: να δώσουμε τη σκυτάλη μας στο Γιάννη Χατζηγεωργίου. Θέλω να σου πω, Κατερίνα, ότι χθες το βράδυ έγινε το ετήσιο φιλανθρωπικό AMFR γκάλα για την έρευνα κατά του HIV-AIDS. Χθες το βράδυ στις Κάνες, με την Λίζο να δίνει μια εκπληκτική, σκηνική, δυνατή, υπέροχη εμφάνιση πάνω στη σκηνή. Ο διάσημος ηθοποιός Ρέμι Μάλεκ, που ήταν ήδη στις Κάνες για το Paper Tiger που συμμετέχει στο φεστιβάλ των Κανών, η Heidi Klum και η Gina Davis ανέβηκαν πάνω στη σκηνή. Συγκεντρώθηκαν πολλά πολλά χρήματα για αυτόν τον σκοπό.
1: Με ένα διατροφικό tip θα σε αφήσουμε σήμερα, που ξέρω ότι εσύ, Πέτρο, θα το εκτιμήσεις πολύ. Να, εσύ.
0: Εγώ, γιατί εγώ, για πες.
1: Μη σκιάζεσαι. Ίσα ίσα, γιατί ξέρω ότι λατρεύεις τα ρεβίθια.
0: Α, ισχύει. Ρεβιθοκεφτέδες, σαλάτα με ρεβίθια ή με κάρι, που τα φτιάχνω και τα έχεις φάει και είναι καταπληκτικά. Δεν είναι?
1: Και τα έχω φάει και τα έχω φτιάξει. Λοιπόν, άκου.
0: Λες, εννοείς.
1: Λοιπόν, άκου, τα ρεβίθια είναι πλούσια σε τρυπτοφάνη, το αμινοξύ που βοηθάει το σώμα να φτιάξει σερωτονίνη, την καλή χημική ουσία του κεφάλου.
0: Α, δεν ξέρω αυτή, ναι. Είναι και σε χάπια αυτό. Αλλά χρειάζεται χάπια, τρως ρεβίθια και ειδικά του Πέτρου και φτιάχνεις διάθεση.
1: Ακριβώς, και όχι μόνο αυτό, έχουν και φιλικό οξύ, βιταμίνη B που ρυθμίζει τη διάθεση. Μόνο ένα φλιτζάνι μαγειρεμένα ρεβίθια σου δίνει πάνω από 70% της ημερήσιας ανάγκης σου.
0: Όταν φας του Πέτρου, δεν θα ξαναφάς. Ρεβίθια, μπερδευτούμε. Βάλε λοιπόν ρεβίθια στο εβδομαδιαίο σου μενού, είναι πολύ ωραία. Εγώ το υπογράφω, συνυπογράφω μάλλον με την Κατερίνα. Και το σώμα σου και το μυαλό σου θα σε ευχαριστούν. Αυτό ήταν για σήμερα. Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα. Και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ
0: βεβαίων.
1: Κάθε μέρα.
0: Είμαστε καλή σήμερα.
1: Εξαιρετική. Από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Drive του
0: 106,2. Γιάννη, είμαστε καλή σήμερα.
1: Μα μου το στέλνουνε, Πέτρο.
0: Α, εντάξει.
1: Μας τα λένε.
0: Ρωτάω και το Γιάννη. Πολύ καλή λέει.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Θα πληρωθεί στο τέλος του μήνα, Γιάννη. Σε λίγο εδώ, Γιάννης Χατζηγεωργίου. Αύριο στις 7 το πρωί, τα κορίτσια στην πόλη. Ακριβώς στις 10, Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς στις 6, στη μέση της εβδομάδας, εδώ. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. I had a dream.

0: Mad Radio 106,2.
1: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα Dance

0: Δήλωση συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
2: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Και την κάναμε προσγειωσούλα παπά.
3: Έτσι. Ωραίο. Κάτσε να ακούσεις.
2: Από αυτές τις προσγειώσεις που δεν καταλαβαίνεις αν πετάς ακόμα για να ακούπεις το έδαφος. Με έχουν κάνει και viral που λέω.
3: Έχω γίνει και viral.
2: Αυτό που ακούσατε. Αλλά την αλήθεια λέω, τι να κάνω.
3: Αυτό που ακούσατε μόλις τώρα θα μπορούσε να ήμουν εγώ σε μια άλλη ζωή αν ήμουν πιλότος. Εντάξει. Γιατί είναι. Μιλάμε για βιντεάκια τα οποία ανεβάζει κόσμος τις τελευταίες μέρες που δείχνουν έναν πιλότο από την Κρήτη, που σχολιάζει με απίστευτα χαλαρό και χιουμοριστικό τρόπο μέσω του μικροφόνου κατά τη διάρκεια της πτήσης, κάνοντας τους επιβάτες να ξεσπούν στα γέλια. Εγώ, αν ήμουν λοιπόν πιλότος, θα μπορούσα να ήμουν η ξαδέρφη του Φουντουλάκη.
4: Σας έχω προσγειώσει στα πιο μαλακά. Με τα πιο μαλακά χειροκροτήστε με.
3: Αυτά.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny, Δευτέρα με 5η, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα. Απόψε μπαίνουμε σε καλοκαιρινό mood, γιατί σε λίγο σου έχω top 5 λόγους για να πας αμοργό το καλοκαίρι σου.
1: Μάτ Radio 6,2.

0: Μας.
1: Where is my husband, Ράγε? Πες μου αλήθεια. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, λοιπόν. Τρίτη σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Και πάμε απόψε εδώ στο Here Comes Johnny να φύγουμε νοητά για Κυκλάδες. Νοητά, παιδιά, δεν μπορούμε να φορέσουμε τα μπρατσάκια μας και να φύγουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά όχι στις κλασικές επιλογές. Αυτή την κλασική εκδοχή πάμε Σαντορίνη, Μύκονο, Νάξος και τέτοια. Όχι, όχι. Σήμερα πάμε Αμοργό. Ένα νησί που είναι άγριο, πιο κινηματογραφικό, πιο αληθινό. Η Αμοργός δεν είναι προορισμός που το καταλαβαίνεις με μια φωτογραφία. Όχι, όχι, όχι. Θέλει να τον περπατήσεις, να τον δεις από ψηλά, να καταλάβεις τις παραλίες και να χαθείς στην χώρα, στη Λαγκάδα, στη Μονή Χαζοβιώτισσας, που αν τον γκουγκλάρεις θα πάθεις τσοτσοβρότζο, το λέω ξεκάθαρα. Και να αφήσεις λίγο έτσι τον χρόνο να κυλήσει. Σου λοιπόν top 5 λόγους για την Αμοργό το καλοκαίρι σου να πας. Και σε λίγο ξεκινάμε το νούμερο 5 μας. Μέχρι τότε, End of Beginning, Only Girl και Just the Way You Are. Δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2, βρέα τη Μούτσικο.

Milky, David Guetta, Just the way you are. Και έτσι ακριβώς σε θέλω όπως είσαι τώρα, γιατί θα σε ταξιδέψω στην Αμοργό. Από εκεί που πρέπει βασικά, από την αίσθηση του νησιού. Γιατί πριν μιλήσουμε για παραλίες που έχει το νησί, υπέροχες, μοναστήρια, πεζοπορίες, πρέπει να μιλήσουμε και για το vibe. Γιατί η Αμοργός έχει vibe που της ανήκει εξ ολοκλήρου. Οπότε στο νούμερο 5 για σήμερα, χώρα και χωριά της Αμοργού. Η χώρα είναι από αυτές τις κυκλαδίτικες εικόνες που δεν χρειάζονται υπερβολές. Στενά, λευκά σπίτια, ανεμόμυλοι, μικρά μαγαζιά, βόλτες που ξεκινάς χωρίς κανένα πρόγραμμα τελείως και τελειώνεις σε ένα σημείο που απλά κάθεσαι και χαζεύεις με το παγωτό σου. Και μετά έχει την Αγιάλη, Κατάπολα, Θολάρια και Λαγκάδα, μέρη που σου δείχνουν διαφορετικές πλευρές του νησιού και είναι όλα ένα κενά. Η Αμοργός δεν προσπαθεί να γίνει κοσμική και αυτό είναι και το ωραίο της. Είναι αυθεντική χωρίς να φωνάζει. Και τώρα έρχεται Bad Bunny, Harry Styles, Jonas Blue και Malive. Τι κομμάτια θα μας φέρουν οι φίλοι μας, για να δούμε.

Jonas Blue, my life εδώ στο Mad Radio 106,2 με το Age of Desire. Και είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Συνεχίζουμε δυνατά. Μπαίνουμε στο επόμενο ημίωρο με καλοκαιρινό mood και αμουργό στο μυαλό μας. Και σε λίγο έρχεται το νούμερο 4 που θα μιλήσουμε για τις παραλίες της Αμουργού. Να κρατήσεις σημειώσεις. Έχω να σου πω πολλά. Αλλά πριν από αυτό, θες να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Γιατί κάθε ώρα, σε κάθε εκπομπή σου δίνεται η δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και στο backstage με access στα Mad VMA 2026. Άκου λοιπόν καθημερινά Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα που τώρα σε λίγο θα το βάλω το ειδικό σήμα, μόλις το ακούσεις λοιπόν, στείλε μήνυμα στο Viber μας 6936-646-656. Επαναλαμβάνω, το Viber μας είναι 6936-646-656 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για εσένα. Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.

0: Gathering.gr. Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
1: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
4: Μια τραγικομωδία.
3: Ή και όχι.
4: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
3: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
4: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
3: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
4: Λιδία Στέφου,
3: Βασίλης Τσαλίκης,
4: Μιχάλης Ψαλίδας.
3: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
4: Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

The Second Voice, Let Me Be. Και πάμε τώρα στη θάλασσα, γιατί καλοκαίρι χωρίς βουτιές δεν γίνεται, κακά τα ψέματα βρε παιδιά. Μόνο που στην Αμοργό οι παραλίες δεν είναι απλά όμορφες, έχουν χαρακτήρα. Άλλες είναι έτσι πιο άγριες, άλλες πιο κινηματογραφικές και άλλες σε ηρεμούν. Νομίζω όμως όλες έχουν το συνέστημα ότι είσαι σε σκηνή από ταινία και χαζεύεις το απέραντο γαλάζιο. Οπότε στο νούμερο 4 έχουμε τις παραλίες της Αμουργού, από ό,τι κατάλαβες. Η Αγία Άννα είναι ίσως από τις πιο γνωστές, με βαθιά τσιμπλε νερά, βράχια, κοντά στην Χοζοβιώτισσα. Επίσης μετά έχω ο Μούρος, έτσι λέγεται, και έχει σπηλιές και αυτό το τέλειο για βουτιές και κατάδυση μέρος, ο Μούρος είναι αυτός. Μετά είναι η Καλοταρίτισσα, δύσκολο όνομα παιδιά, εντάξει να κάνουμε, Καλοταρίτισσα. Είναι πάντως έτσι ένα χαλαρό μέρος για να απλωθείς, να νιώσεις έτσι το καλοκαιράκι. Λευρεσός, που είναι δίπλα στην Αιγιάλη, είναι από εκείνες τις παραλίες που συνδυάζουν ηρεμία και πάρα πολύ ωραία καθαρά νερά, και να το κρατήσουμε αυτό, να είναι καθαρά τα νερά, να το συνεχίσουμε. Οπότε στην Αμοργό δεν πας για, από ό,τι κατάλαβες, για ένα beach club υπερπαραγωγή. Πας για θάλασσα που σε τραβάει μέσα. Και συνεχίζουμε με Ghost Town και Tattoo από Loreen. Δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: Λορίν Τατού, δύο φορές νικήτρια της Eurovision, και θέλω να σε ρωτήσω πραγματικά, εσύ τι τύπος Eurofan είσαι? Είσαι ο κλασικός τύπος, αυτός που ξέρει όλα τα τραγούδια από έξω και ανακατατά, που δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ, που λατρεύει Λορίν και την τραγουδάει δυνατά, και φυσικά η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρι τσίπς με αλάτι, λέω ένα τυχό παράδειγμα εννοείται, ή μήπως είσαι ο έξτρα τύπος, ξέρεις, αυτός που το ζει στα χίλια, κλέβει πάντα την παράσταση, χορεύει με την σκέψη της Λορίν και η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρι τσίπς πάπρικα. Τέλος πάντων, όποιος τύπος και αν είσαι, συντονίσου τα MAD TV, MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD, γιατί το MAD και τα Τσακίρι Chips σε προκαλούν να ζήσεις κάθε ευρωπαϊκή μουσική γιορτή στο τέρμα. Και τώρα λίγο ας αλλάξουμε ρυθμό, γιατί εδώ να ξέρεις, το MAD Radio 106,2 φέτος ανυπομονούμε πάρα πολύ για τα MAD VMA, από ό,τι έχεις καταλάβει από την ΔΕΗ, και είμαστε πολύ χαρούμενοι για σένα που μας ακούς, γιατί και backstage μπορούμε να σε πάμε, αλλά και on stage. Άκουμε προσεκτικά, έχει ξεκινήσει ο top διαγωνισμός, ο Dance Audition by MAD Radio 106,2, και ο αγαπημένος μας YouTuber Μάνος μαζί με έναν καλλιτέχνη έκπληξη ψάχνουν όσους έχουν ταλέντο στο χορό ή αγαπούν πάρα πολύ το χορό για να γίνουν μέρος του Actus. Οπότε είναι πάρα πολύ απλό, δηλώνει συμμετοχή στο mad.gr έως την 5η 28 Μαΐου και διεκδικείς τη θέση σου on stage. Dance audition λοιπόν by MAD Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: MAD Radio 106,2.
2: MAD VMA Stories από το MAD Radio 106,2. Η Ελένη Φουρέιρα έχει γράψει τη δική της ιστορία στα MAD VMA. Από το Fuego που πήρε το MAD Radio 106,2 Song of the Year το 2019, μέχρι το Μπορεί με το MAD Clip που κέρδισε βίντεο της χρονιάς το 2022. Η Φουρέιρα είναι σταθερά μία από τις πιο δυνατές παρουσίες του θεσμού. Φέτος στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι ξανά στο προσκήνιο με το Αλληλούια, το Μπορώ Κι Εγώ με το Χρήστο Μάστορα, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Τα hits που άφησαν εποχή, όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind, το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 604.

παραμείνει καλύτερο τραγούδι ταινίας και OST by Ecomed. Το ΜΑΤ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας για πρώτη φορά βραβεύουν τη μουσική πίσω από την εικόνα. Γιατί κάποιες μουσικές γράφουν ιστορία.

0: Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουνα στην Ζάκυνθο και θυμήθηκα, λοιπόν, ακούστε τώρα. Λοιπόν, ήμουνα τέλος πάντων με έναν προηγούμενο που είχα και θυμάμαι, παιδιά, που βλέπω έτσι όπως έχει το κινητό και τον βλέπω αγκαλιά με μία άλλη. Αμάν, λέω.
3: Εγώ αυτό.
2: Αμάν, ο να σου.
4: Σταμάτα!
2: Λέω, τι θα κάνω τώρα. Το κοιτάω και του κάνω. Ποια είναι αυτή? Του λέω, αυτή στη φωτογραφία. Ποια είναι αυτή που είσαι στην αγκαλίτσα? Ποια είναι, θέλω να ξέρω. Έντρομος, με κοιτάει. Του λέω, τι κοιτάς? Ποια είναι αυτή? Μου κάνει έτσι και μου δείχνει το κινητό από αυτή την απόσταση που είσαι εσύ τώρα. Και του λέω, ναι, ποια είναι? Νόμιζα εγώ ότι τον έπιασα στα πράσα. Λέω,
3: ποια είναι?
2: Σε τσάκωσα, θα σου πω. Και έτσι όπως είναι και κρατάει το κινητό, ρε παιδί μου, έτσι και μου δείχνει, μου κάνει. Α, και μου το φέρνει πολύ κοντά μου. Και κατάλαβα ότι δεν φορούσα τους φακούς επαφής.
3: Α,
2: εγώ ήμουν, ρε.
3: Παλάω την Άννα.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Here comes Johnny, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα εδώ στο Mad Radio 106,2 με κομματάρες όπως πάντα και πολύ αμοργό στο μυαλό μας. Και τώρα θέλω να σε βάλω και εσένα στην κουβέντα που με ακούς. Σε ποιο ελληνικό νησί θες να πας? Πες μου, στείλε μου μήνυμα στο Viber 6936 646 656 και περιέγραψε μου έτσι το νησί, τι θα ήθελες να δεις, όλα αυτά τα πράγματα. Και επειδή τα βράδια μας στις διακοπές σίγουρα παρτάρεις, το πιστεύω πολύ, πες μου και το εξής: χορεύεις μήπως? Ή απλώς, ξέρεις, όταν παίζει μουσική δεν μένεις ακίνητος με τίποτα? Τότε άκου αυτό, γιατί το Mad Radio 106,2 σε θέλει on stage στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Και δεν είμαστε μόνο εμείς που σε θέλουμε. Σε θέλει και ο YouTuber Μάνος μαζί με έναν καλλιτέχνη έκπληξη στο δικό τους act στις 17 Ιουνίου. Λοιπόν, μπαίνει στο mad.gr, δηλώνει συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου και μπορεί να είσαι εσύ ο νικητής, ο τυχερός που θα ανέβει επάνω στη σκηνή των βραβείων και θα χορέψει μαζί με τον YouTuber Μάνο και τον καλλιτέχνη έκπληξη. Dance Audition by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Εγώ αυτό έχω να πω και συνεχίζουμε με Dracula, Αιγαίο και πολλά πολλά άλλα. Δυνάμωσε την ένταση σου.

Turn the lights off εδώ στο Mad Radio 106,2 και ήρθε η ώρα να πάμε στο τρίτο λόγο για να πας αμοργό φέτος το καλοκαίρι. Το κινηματογραφικό της τοπίο. Γιατί υπάρχουν νησιά που είναι όμορφα και υπάρχουν και νησιά που είναι λες και τα έχει σκηνοθετήσει ο Σκορτσέζε πραγματικά. Και η Αμοργός ανήκει στη δεύτερη κατηγορία ξεκάθαρα. Στο νούμερο 3 λοιπόν έχουμε το Big Blue Feeling που σου αφήνει η Αμοργός. Η Αγία Άννα και τα νερά της γύρω από την Χοζοβιώτισσα συνδέθηκαν πάρα πολύ με την ταινία Το Απέραντο Γαλάζιο. Και από τότε η Αμοργός έχει να το λέει, έχει να λέει αυτό το μύθο της ότι εδώ έγιναν και τα γυρίσματα. Δεν είναι μόνο βέβαια το χρώμα της θάλασσας. Είναι η αίσθηση, είναι το τοπίο, είναι το βάθος, είναι τα βράχια που έχει, τα γκρέμια, οι στενές τροφές, ο αέρας, η πέτρα, η θάλασσα, όλα αυτά που συνδυάζει. Και αν σου αρέσουν τα μέρη που δεν είναι απλώς ωραία, αλλά έχουν ατμόσφαιρα, η Αμοργός είναι για εσένα. Και συνεχίζουμε τέλος πάντων με Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

Γκάγκα Αμπρακατάμπρα μας μάγεψε και πάλι η lady. Και πάμε τώρα στα δικά σας μηνύματα στο Viber. Πώς το πάει έτσι? Και πάμε τέλος πάντων στα δικά σας μηνύματα στο Viber. Η ερώτηση ήτανε: σε ποιο ελληνικό νησί θα ήθελες να πας φέτος το καλοκαίρι? Και απαντήσεις σας όπως πάντα έχουν πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ξεκινώ με τη Μαρία από την Δάφνη που γράφει Αμοργός. Μάλλον σε πειράζει πολύ, Μαρία, με τα on μου. Πάντως λέει: δεν έχω ξαναδεί τέτοιο μπλε σε φωτογραφίες. Θέλω να πάω στην Αγία Άννα και απλά να χαζεύω το τοπίο με ένα παγωτό στο χέρι. Και να σου πω, Μαρία μου, ότι όντως σε επηρέασε πάρα πολύ. Πάντως παρόλα αυτά, η Αμοργός είναι υπέροχη και θα πούμε πάρα μα πάρα πολλά στην συνέχεια για αυτό το μοναδικό νησί. Ο Νικηφόρος από Ανθούπολη λέει: για μένα είναι η Κρήτη. Έχει απίστευτα μέρη και το καλύτερο φαγητό σε όλη την Ελλάδα. Να πω, Νικηφόρο μου, ότι πραγματικά έχω φάει απίστευτο φαγητό στην Κρήτη. Όσες φορές έχω κατέβει, το φαγητό είναι φοβερό. Ευθύνονται πάρα πολύ βέβαια και οι πρώτες ύλες, να το πούμε αυτό, που πραγματικά ό,τι βγάζει αυτό το χώμα της Κρήτης είναι άγιο. Η Βερονίκη λοιπόν από Χολαργό στέλνει σκάλα Ερεσού στη Λέσβο, αλλά και η Αμοργός είναι από το bucket list μου, μόνο και μόνο για να πάω στην Χοζοβιώτισσα. Θα σου πω, δεν είναι μόνο ο Χοζοβιώτης που αξίζει την Αμοργό, αξίζουν πολλά σημεία, αλλά θα τα μάθεις γιατί θα μείνει συντονισμένη εδώ, Βερονίκη μου, στο Mad Radio 106,2 και θα τα πούμε όλα όλα εδώ. I Just Might λοιπόν και Papa Ούτε έρχονται, δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2.

Πάπα ούτε σε Afro Show Remix εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και συνεχίζουμε δυνατά. Μπαίνουμε στο νέο ημίωρο με υπέροχη διάθεση και κομματάρες που σε ταξιδεύουν. Και για να μείνεις ποτέ χωρίς μουσική, το Mad Vibe, να ξέρεις και το... Βασικά, το Mad φέρνει στην Nova δύο νέα 24ωρα μουσικά κανάλια, θέλω να σου πω τόση ώρα. Ναι, το Mad Vibes λοιπόν στη θέση 603 που παίζουν όλα τα αγαπημένα tracks της τελευταίας δεκαετίας και όλη αυτή τη fresh ενέργεια που θες μέσα στην ημέρα σου, και το Mad Rewind στη θέση 604. Πατάει Rewind στα αγαπημένα ελληνικά και διεθνή throwback hits από τα 80s, 90s, 0 και 10s. Οπότε έχουμε Mad Vibes και Mad Rewind τώρα στην Nova.

0: με την υποστήριξη του ECOMED. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Austin Fire, The Weeknd, και ήρθε η ώρα να σε κάνω να πας lost in green, lost in blue. Θα καταλάβεις τώρα τι θέλω να πω. Γιατί τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία με κάτι που κάνει την Αμοργό να ξεχωρίζει από πολλά πολλά άλλα νησιά. Γιατί εδώ δεν πας μόνο για να κολυμπήσεις, πας για να περπατήσεις κιόλας. Και όταν περπατάς στην Αμοργό, την καταλαβαίνεις αλλιώς. Οπότε στο νούμερο 2 έχουμε την πεζοπορία και το Blue Path. Η Αμοργός είναι το νησί των μονοπατιών. Θέα στο Αιγαίο, πέτρα, βότανα δεξιά και αριστερά, ξεοκλήσια από μακριά να τα βλέπεις και διαδρομές που σε κάνουν να νιώθεις ότι το νησί ανοίγει σιγά σιγά μπροστά σου. Υπάρχουν διαδρομές για διάφορα επίπεδα, ενώ η παλιά στράτα είναι από τις πιο γνωστές, συνδυάζοντας περιοχές και παλιά μονοπάτια του νησιού. Δεν θα μιλήσω σήμερα στα ελληνικά με τίποτα, το έχω καταλάβει αυτό ξεκάθαρα. Τέλος πάντων, αυτό είναι και το ωραίο πάντως στην Αμοργό. Δεν σου δίνει τόσο εύκολα τη δυνατότητα της πρόσβασης σε όλες τις παραλίες και αυτό σε κάνει να κινηθείς έτσι λίγο, να υδρώσεις, να ανέβεις το βουνό, να το κατέβεις σιγά σιγά και να πας αυτό το μπλε και σιγά σιγά τσουπ να βουτήξεις μέσα στο απέραντο γαλάζιο.

Houdini, Dua Lipa, και ήρθε η ώρα για την κορυφή μας. Γιατί στο νούμερο 1 έχω ένα σημείο το οποίο θα πας και θα πεις πραγματικά, και το πιστεύω πάρα πολύ αυτό, πώς στήστηκε αυτό εδώ πέρα, θα πεις. Είναι δυνατόν, είναι τέλειο, είναι μοναδικό. Γιατί στο νούμερο 1 λοιπόν έχουμε Μονή Παναγιάς Χοζοβιώτισσας στο υπέροχο αυτό νησί Αμουργού, Αμουργός. Χτισμένη λοιπόν πάνω στο βράχο, η θέα στο απέραντο γαλάζιο, είναι από τα πιο εντυπωσιακά μοναστήρια στην Ελλάδα πραγματικά. Δηλαδή μπες στο Google και δες το τώρα, θα πάθεις σοκ. Για να φτάσει λοιπόν όμως ανεβαίνεις πολλά σκαλιά, εντάξει τι να κάνουμε, αλλά κάθε βήμα σε φέρνει πιο κοντά σε μια εικόνα που δύσκολα, πολύ δύσκολα ξεχνιέται. Λευκό κτίσμα πάνω σε ένα άγριο βράχο, θάλασσα από κάτω και μια αίσθηση ηρεμίας που δεν αγοράζεται με τίποτα απολύτως. Αυτός είναι και ο λόγος που η Χοζοβιώτισσα μπαίνει στην κορυφή σήμερα. Γιατί δεν είναι απλώς η στάση στο ταξίδι σου, είναι εμπειρία ζωής ξεκάθαρα. Mad Radio.

0: Κυριακή έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
2: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Μια νέα εποχή ξεκίνησε με τον ήχο που σε ανεβάζει. Τη μουσική που θέλεις. Mad Radio 106,2. Mad Radio. Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
2: Mad Radio.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
3: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
4: Υπάρχουν κάποια ζώδια τα οποία δεν αντέχουν τη μοναξιά. Ζούνε για τον κόσμο.
5: Εγώ είμαι αυτή σίγουρα.
4: Είναι οι δίδυμοι, οι οποίοι μιλάνε με όλους για όλα. Οι λέοντες. Main character energy. Η ζυγή. Πολλάει ο κόσμος πάνω. Τοξότες, γνωριμίες σε κάθε φάση. Και ο κρυός. Είδατε μέσα σε όλα αυτά τα ζώδια πουθενά Παρθένος?
5: Όχι. Όχι.
4: Σκορπιός?
5: Όχι.
4: Μη μου μιλάτε τότε.
3: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
6: Τρελαίνουμε με τα κορίτσια στην πόλη που είναι από τις 7 ως τις 10 εδώ στο Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε λοιπόν. Here comes Johnny. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά η μέρα σου. Πάμε να ακούσουμε Ράγια και Where is my husband. Αλλά πριν από αυτό, έχω κάτι που κανένας γονιός δεν πρέπει να χάσει. Τα γενέθλια του παιδιού του. Οπότε, επειδή έρχονται και έχεις αρχίσει να αγχώνεσαι, σταμάτα. Σταμάτα να αγχώνεσαι πραγματικά, γιατί τα Volta Fun Park τα έχουν σκεφτεί όλα για εσένα. Προσκλήσεις θες, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascot. Εσύ απλά εμφανίζεσαι και χαίρεστε μαζί με το παιδί. Ένα πάρτι που σίγουρα θα σε κάνει τον ήρωα στα μάτια του. Στο Avenue λοιπόν και στο Athens Metro Mall, πας και Volta Fun Park ζητάς. Ξεκάθαρα. Το τηλέφωνο είναι 697-096-9182 ή μπες στο voltafunpark.com.

Young Thug, Καμίλα Καμπέγιο, εδώ στο Mad Radio με το Havana. Και αν είσαι ακόμα μαζί μου, τότε σε αυτό το σημείο θέλω πάρα πολύ την προσοχή σου, γιατί το Mad Radio 106,2 κάθε ώρα, σε κάθε εκπομπή σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους αγαπημένους σου καλλιτέχνες και στο backstage με access στον Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Άκουμε προσεκτικά. Ακούς καθημερινά Mad Radio 106,2 και μόλις ακούς το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, που τώρα σε λίγο θα το βάλω το ειδικό σήμα, στείλε μήνυμα στο Viber μας 6936646656 και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και δύο νικητές κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση. Και μιας και μπήκαμε σε VMA Mood, συντονίσου στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ και μπες στην πιο cool διάσταση με το N1 Casino, εκεί που η διασκέδαση έχει ρυθμό, ενέργεια και πάντα την καλύτερη διάθεση. N1 Casino, εδώ περνάς καλά. Υπεύθυνος ρυθμιστής και συνεχίζουμε με Gone, Gone, Gone και David Guetta. Δυνάμωσε την έντασή σου.

Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936-646-656. Γράψε MAD VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

amazing Siddhartha Rack εδώ στο Mad Radio 106,2 και πόσο amazing είναι το ταξίδι που κάναμε μαζί στην Αμουργό Νοητά τουλάχιστον, έτσι. Για παραλίες, μονοπάτια, μιλήσαμε χώρα, βουτιές, από βράχια και εκείνο το καλοκαίρι που σε βρίσκει να ανεβαίνεις στα σκαλιά και να λες τι υπέροχα είναι όλα αυτά που ζω τριγύρω μου. Αλλά ποιος άναψε τον ήλιο, βρε παιδιά, στο τέρμα. Πες μου, ποιος άναψε τον ήλιο στο τέρμα, γιατί ωραίο το νησιωτικό vibe. Αλλά κακά τα ψέματα, πώς να κρατηθείς δροσερός όταν έχεις τον ήλιο του Αιγαίου πάνω από το κεφάλι σου. Οπότε πριν πας στην Αμουργό, πριν πας στα ταξίδια που λέμε, κράτα αυτό. Έχεις χάσει το νέο Old Spice Cold Spice αντιδροτικό και είναι απίστευτα cool. Το βάζεις επάνω σου και νιώθεις λες και έχει μπει air condition στην αυτοπεποίθησή σου. Στο λέω ξεκάθαρα, είναι amazing.

Sky και Gabriela εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο μαζί. Και μην ξεχνάς, ο μεγάλος διαγωνισμός του Mad με τα Τζακίρις Chips συνεχίζεται. Γιατί κάθε εβδομάδα υπάρχει μια αφορμή για gathering. Και θέλω να μου πεις εσύ τι τύπος είσαι. Αυτός που μαζεύει την παρέα του χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Μόνο και μόνο για να είστε όλοι μαζί όπως και εγώ. Πολύ σωστό σε κόβω. Και ακόμα πιο σωστός, αν έχεις κάτι συνοδευτικό δίπλα σου έτσι κρατσανιστό με αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, ποπό, λατρεύω το ξύδι, πάπρικα, sour cream ή wavy ρίγανη. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει 2 κυβότια τσακίρ chips με την αγαπημένη του γεύση.

0: Melody.gr. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το Mad Radio 106,2 προτείνει
1: Ούπα Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing Act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Ούπα Festival Powered by the E.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Sports Car Tate McRae εδώ στο Mad Radio. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και το Σαββατοκυριακό σου να ξέρεις ότι ξεκινάει από την Παρασκευή. Ναι, καλά άκουσες, από την Παρασκευή με τέρματα γκάζια. Από τις 8 η ώρα εδώ στο Mad Radio 106,2 το βράδυ έχουμε Peter Kujot, Inspiro, Αντώνης Δημητριάδης, Χούλιο και Τιέστο που σε απογειώνουν με την απόλυτη dance μουσική. Το Σαββατοκυριακό με το The Hits Hot 40 και τον Πέτρο Τριανταφύλου θα ακούσεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευρώπης. Μουσικά νέα και όλα όσα παίζουν τα charts. Και τέλος, τα πρωινά σου ανήκουν στην αγαπημένη μου Νατάσα Σιδεροκαστρίτου και το mad.gr με όλα τα νέα της showbiz, μουσικές ιστορίες και κορυφαίους καλεσμένους. Ζήσε τα weekend σου εδώ, ζήστα στο Mad Radio 106,2. Και αύριο το πρωί 7 με 10 έρχονται τα κορίτσια στην πόλη για να τα απολαύσεις, να περάσεις τέλεια μαζί τους. Αν ξυπνάς πρωί-πρωί, εντάξει, δύσκολο το πρωινό ξύπνημα, τι να κάνουμε, αλλά παρόλα αυτά θα έχεις την καλύτερη παρέα της πόλης.

Ζαφ, αν και ένα φοβερό remix από τα κίνια ακούσαμε. Σε λίγο έρχεται Loco Loco, Starboy, Blessing και Flowers από Miley Cyrus. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο και πάλι στις 9. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς. Πόσο εύκολο να το λες, πόσο δύσκολο να το κάνεις βέβαια.

Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Μαρίνα Σάτι είναι από τα πρόσωπα που έφεραν ένα νέο ήχο στην ελληνική pop σκηνή. Το 2024 πήρε το βραβείο Καλύτερος Καλλιτέχνης Pop, ενώ το 2025 το άλμπουμ της Pop κέρδισε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφει με πολλές υποψηφιότητες. Με το Λόλα για βίντεο της χρονιάς και καλύτερο pop. Με το Έλα Έλα μαζί με το Σάσκε για καλύτερο ντουέτο. Με το Pop 2 για καλύτερο άλμπουμ. Αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
1: Ο ήχος.

0: Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Shake me shake it to the max.
1: Η άνοιξη δεν είναι μόνο εποχή. Είναι η νέα ενέργεια που θέλεις. Mad Radio 102,6.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio.
0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Βρε καλώς τους super hosts στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2000.

0: κλήρωση συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Mad
1: Radio. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio.

hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.

την εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

Κυριακή έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Βρε καλώς τους super host στην πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2020.

0: Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Χορηγός Κοτσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.